0: Καλέ, γίνεται ραδιόφωνο χωρίς ρυθμό. Δεν γίνεται.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
2: Φυσικά και θα σε ψάξω και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα. Φυσικά και θα ρωτήσω, γιατί άρωμα φοράς.

0: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
1: Δεν με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμό για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμό, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: τόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Όταν πάμε στο σχολείο σε αυτοκίνητα ακούμε μόνο ρυθμό.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
2: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
5: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
6: Αλλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
5: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
6: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
5: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
6: Πυρηνέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
5: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
6: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
8: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
9: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρένιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
8: Marketing. Αξίζει να πας.
10: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: γεμάτα γέλια και αισιοδοξία, γεμάτα διαγωνισμούς, χρήμα και πάρα πάρα πολλά δώρα. Οπότε, μονόδρομο στο Πάμε Πρωινό και ο ρυθμός 949.
1: Ελάτε εδώ πέρα στο δικό μας το καφενείο. Ό,τι και σας απασχολεί, αφήστε το πίσω, πάρτε το τιμόνι, ξυπνήστε, σηκωθείτε εσείς που είστε ξαπλωμένοι και ελάτε να πιούμε μαζί καφέ, να παίξουμε, να ακούσουμε τραγούδια, τέλος πάντων να ανταλλάξουμε βλακίες και ξυπνάδες. Που σημαίνει ότι το Viber είναι πολύ δυνατό εργαλείο. Το χρησιμοποιούμε για να στέλνετε κατευθείαν τις φωνούλες σας στα αυτάκια μας.
0: 6937 λοιπόν, 949 949, αποθήκευσέ το επιτέλους. Θέλω να έχουμε καθημερινή επαφή εδώ
1: στο
0: πέρα.
1: Στο νούμερο 1 το ραδιοφόνο στο αυτοκίνητο, βάζει το ρυθμό, και στο νούμερο 1 στο Viber, στις γρήγορες επαφές.
0: Εσένα είναι νούμερο 1, εννοεί το ρυθμό.
1: Στο Viber δεν είναι.
0: Εμένα είναι και στο Viber.
1: Στο αυτοκίνητο είναι, στο Viber δεν είναι τώρα που το λες. Καλά το λέω στους υπόλοιπους.
0: Δεν επιτρέπεται να αλλάξει.
1: Ωραία, παιδί μου, ναι, αλλά εμείς δεν στέλνουμε πολύ στο Viber από εδώ. Δεχόμαστε πιο πολύ γι' αυτό.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Αλλά στο αυτοκίνητο, ναι, νούμερο 1 το έχω.
0: Σήμερα είναι Παρασκευούλα.
1: Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα.
0: Είναι έκτου, είναι μεγάλη γιορτή σήμερα. Γιατί? Για τους χριστιανούς Ορθόδοξους.
1: Για να δω,
0: είναι
1: το
0: του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου.
1: Μπράβο.
0: Είναι ο προστάτης των παιδιών και των απελπισμένων.
1: Μπράβο.
0: Έχει και μια πολύ δυνατή προσευχή. Θα πάω κι εγώ να προσκυνήσω μετά.
1: Να το κάνεις.
0: Κατευθείαν στο Λυκαβητό που είναι το εκκλησάκι.
1: Α, βοήθειά σας. Πολύ ωραία. Και να χαίρεστε όσους γιορτάζουν.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί είναι και άλλα ονόματα εδώ στη λίστα.
0: Βέβαια.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια επίσης. Σήμερα γιορτάζουν οι δίδυμοι ακόμη.
0: Ακόμη
1: δίδυμοι. Συνεχίζουμε. Ζωή να έχουν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να πούμε ότι αυτή η ώρα θα έχει τα viral news για να δούμε τι έγινε στον κόσμο. Έχουν συμβεί κάμποσα. Θα διαλέξω τα 5-6 πιο πάνω. Και φυσικά έχουμε και το νησί το οποίο μας πάει στην Τίνο.
0: Όχι μόνο εμάς. Εμάς δεν μας πάει. Δηλαδή, εσένα πάει και την παρέα σου. 4 άτομα θα σας πάει και θα σας τα έχει και όλα πληρωμένα.
1: Εκεί θα χρειαστείτε φυσικά αντιλιακό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλικιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε, η λύση είναι το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+, με 50 προστασία, είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από UVA, UVB και μπλε φως. Και φυσικά έχει αντιοξειδωτική δράση. Χωρίς υλικό ή άρωμα, θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Η Dermet είναι μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Με λίγα λόγια, τα έχουμε πει όλα και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
0: Για πάμε!
1: Αυτό είναι το Πάμε Πρωινό της Παρασκευούλας, 19 του Ιούνιου. Από Δευτέρα ξεκινάμε πάλι ξανά με τα ωραία μας. Ενώ το θερινό ηλιοστάσιο είναι 21. Η μεγαλύτερη ημέρα είναι αυτή. Απλά δεν θα είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε. Την Κυριακή.
0: Την Κυριακή είναι η μεγαλύτερη ημέρα.
1: Μεγαλύτερη ημέρα.
0: Ωραία.
1: Του έτους. Καλημέρα, παιδιά.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια, πάμε πρωινούλη Παρασκευουλίτσας, έτσι. Αν δεν σας αρέσουν αυτά, πάμε πρωινάρα Παρασκευάρας, ρε.
1: Ακούστε, όσο δύσκολη και αν ήταν η εβδομάδα μέχρι τώρα, αυτή είναι η στιγμή, όσο και αν πονέσατε σαν το Φορτούνι που χτύπησε τώρα το χέρι του, αυτή είναι η στιγμή που όλα ανατρέπονται. Από εδώ και πέρα ακούς πάμε πρωινό και όλα φτιάχνουν.
0: Α, Χριστέ μου, για να δω, μου φύγει το ρίμελ.
2: No news, good news.
1: Περιμένω να ακούσω τα νέα, τα ειδησιογραφικά.
0: Λοιπόν, απίστευτο, 77χρονος στον Πειραιά επιτέθηκε με τρίαινα σε δύο άτομα για μια θέση πάρκινγκ. Θα παρκάρετε εδώ, στην οδό Μπιζανίου.
1: Πάρε την τρίαινα σαν τον Ποσειδώνα.
0: Θα δω με την τρίαινα από πάνω.
1: Φού δεν είχε και κανένα κεραυνό στον άλλο χέρι, να το δει.
0: Και θα σου πω όξω από εδώ. Αλλά να σου πω κάτι.
1: Την τρίαινα πού τη βρήκε?
0: Τρίαινα θέλει. Σε τέτοιες περιπτώσεις, με μηχανάκια, με τελάρα και με τέτοια, θέλει τρίαινα. Όχι, εντάξει, είναι ότι κάνουμε πλάκα. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Μπιζανίου. Οι δύο άνδρες κάλεσαν την αστυνομία και ο 77χρονος συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Δημοτικού Θεάτρου και σχηματίστηκε δικογραφία. Τώρα, στις Πέτσες και ειδικά στο δρομολόγιο εκεί στις Πέτσες, ένας πλοίαρχος έπαθε αμόκ και άρχισε να σπάει το ίδιο του το πλοίο μέσα στο λιμάνι των Σπετσών.
1: Γιατί βάζει.
0: 47χρονος. Δεν ξέρω, το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε ενώ το σκάφος βρισκόταν ελιμενισμένο, δηλαδή παρκαρισμένο με απλά λόγια.
1: Επιβατικό.
0: Στην κεντρική προβλήτα του νησιού, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των λιμενικών αρχών. Λοιπόν, αυτό, εγώ λέω τώρα, θα είναι κανένα που κάνει τα δρομολόγια. Ναι. Μένω και τι να δω, ήταν μια υδροφόρα, δεξαμενόπλοιο. Αλλά παρόλα αυτά ήταν μεγάλο πλοίο, έκανε καθημερινά δρομολόγια, πολύ χρήσιμο και με αρκετό προσωπικό. Και τον είδα να παθαίνει αυτό το αμόκ. Έτσι.
1: Μάθαμε τι έγινε με τον άνθρωπο, τι έφτεξε κτλ.
0: Κατάφερα να τον απομακρύνουν το λιμενικό σώμα από το πλοίο και πήγε και εξετάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Σοβαρή καταγγελία για ελεκτή τη στασή. Λοιπόν, οι ελεκτές που σου τσεκάρουν το εισιτήριο και σου δίνουν το πρόστιμο. Λοιπόν, τι έκανε αυτός? Ζητούσε 20 ευρώ από επιβάτες που δεν είχαν εισιτήριο για να μην τους γράψει.
1: Έλα, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Γίνονται λοιπόν τέτοια πράγματα στην Ελλάδα.
0: Έπαιρνε τον επιβάτη πιο πέρα, τον απομάκρυνε και του έλεγε: δώσε μου 20 ευρώ και δεν θα σου γράψω πρόστιμο.
1: Που
0: οι
1: είναι
0: περισσότεροι,
1: 50,
0: 100 είναι.
1: 100.
0: Πλέον. Ήταν 80, έγινε 100. Ναι. Οι περισσότεροι αποδέχονταν την πρόταση δεδομένου ότι το κανονικό εισιτήριο είναι 100.
1: Δεν μου τυχαίνει εμένα ένα τέτοιο μια φορά.
0: Και μετά του άνοιγε με τη δική του υπηρεσιακή κάρτα και τον περνούσε. Το έπαιρνε το 20 ευράκι. Εμένα πραγματικά να μου συνέβη κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον θα είχαμε γίνει βάρος.
1: Θα είχα καλέσει αστυνομίες. Λοιπόν, τώρα αυτά είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς
0: συμβαίνουν.
1: Συμβαίνουν.
0: Απλά εμείς που τα ανεχόμαστε.
1: Δεν πρέπει.
0: Δηλαδή εκείνη τη στιγμή θα του πεις: ωραία, έλα μαζί μου.
1: Δεν το καταλαβαίνεις.
0: Καθίστε εδώ να καλέσω εγώ το 100, να σας δώσω το πρόστιμο και να δώσετε κι εσείς ότι σας αντιστοιχεί μετά.
1: Ναι,
0: από
1: μπράβο.
0: Κατάθεση μέχρι οπουδήποτε. Ναι. Τέλος πάντων. Και η ΕΡΤ είναι ο τίτλος, εκτός παρκέ. Χάθηκε το πρωτάθλημα μπάσκετ από την ΕΡΤ, Αθηνά.
1: Γιατί?
0: Λοιπόν, με χθεσινά δημοσιεύματα έχουμε αναφορές πως η συμφωνία έχει κλείσει και πλέον τα δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ για την επόμενη διετία φεύγουν από την ΕΡΤ και πάνε στο Sky.
1: Να, μάλιστα.
0: Στο κανάλι του Φαλήρου. Έναντι του ποσού, τέλος μας. Κάποιων εκατομμυρίων ευρώ είναι η συμφωνία, τον deal, έτσι. Και υπάρχει έτσι μια αναμπουμπούλα τώρα στην ΕΡΤ πώς έχει χάθηκε όλο αυτό το τέτοιο, το μεγάλο γεγονός αθλητικό. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, και από τις δηλώσεις της κυρίας Κοζάκου τελευταία, είναι ότι σε αυτά τα γεγονότα, ένα Eurovision και δεύτερο μεγάλα αθλητικά γεγονότα, δίνανε πολύ μεγάλη σημασία.
1: Και ναι, ήταν προτεραιότητά
0: και προτεραιότητά τους και τους ενδιαφέρει και η ακροματικότητα, γιατί όντως έχουν μεγάλη ακροματικότητα αυτά τα έτοιμα, έτοιμα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό. Το χάσαμε.
1: Εντάξει.
0: Ευτυχώς τουλάχιστον.
1: Θέλει προσοχή.
0: Ευτυχώς για μας δεν πήγε σε. Ναι, θέλει προσοχή. Ευτυχώς για μας δεν πήγε σε κανένα συνδρομητικό να έχουμε να πληρώνουμε, γιατί βλέπουμε μπάσκετ. Πήγε ελεύθερο προς το παρόν.
1: Προς το παρόν.
0: Κανάλι.
1: Για κάτσε, γιατί έχουμε να δούμε πολλά.
0: Έχουμε και πλατφόρμες που έρχονται, έτσι.
1: Για περιμένετε, για περιμένετε.
0: Καλημέρα, παιδιά, σας τα είπαμε όλα. Βασίλης και Αθηνά, έτσι. Καλημέρα.
1: Έτσι. Και εδώ το πάμε πρωινό πάντα δωρεάν.
0: Δωρεάν free.

0: Ηρεμία τάξη, ε. Μιχάλης Χατζηγιάννης, να μείνεις εδώ. Στο ρυθμό 949.
1: Εδώ θα μείνει ο ακροατής. Πού θα πάει αλλού. Εδώ θα μείνει. Στο ρυθμό 949.
0: Με πολλά μηνύματα. Να, η Ελισάβετ μας έστειλε.
1: Α, ωραία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Η συγκίνησή μου είναι τεράστια. Καθώς έφτασε επιτέλους η Παρασκευή.
0: Ρε Ελισάβετ, μας τρόμαξες.
1: Ελισάβετ μου, κορίτσι μου, τι
3: καλημέρα,
1: ωραία.
3: Καλημέρα με ρυθμό, καλημέρα παρέα.
1: Έλα ρε Λευτέρη.
3: Καλημέρα και καλό που σου ακούσε όλους.
1: Good morning.
0: Απίκο, απίκο Λευτέρης.
1: Έλα στον παππού. Έλα, δεν σου ακούγεται λίγο η φωνή του Λευτέρη.
0: Και η Ελένη έχει στείλει και ο Μάρκος έχει στείλει. Θα ακούσουμε, ας ακούσουμε και τον Μάρκο
1: για να μας
0: έστειλε.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου. Παιδιά, πραγματικά είστε ό,τι καλύτερο για να ξεκινάει η μέρα. Με τέτοια ζωντάνια, με τέτοια ενέργεια. Δηλαδή, ό,τι και να πω είναι λίγο.
0: Ξέρεις γιατί μας αρέσουν αυτοί οι ακροατές και οι φίλοι μας. Γιατί είναι αντικειμενικοί.
1: Ναι.
0: Είναι δίκαιοι. Δηλαδή,
1: μας αγαπάνε και το λένε. Όπως και εμείς τους αγαπάμε και το λέμε.
0: Λένε μόνο αλήθειες. Δηλαδή, λένε ξεκάθαρα ότι είστε οι καλύτεροι, ρε παιδί μου. Δεν είναι...
1: Θα πούνε αλλά την αλήθεια τους οι άνθρωποι. Αυτό που πιστεύουν.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όπως και να έχει. Άκου να δεις τι έγινε λίγο τώρα στην Κρήτη. Γιατί ναι, κάθε φορά σου φέρνω μια ιστορία εδώ στο 720.
1: Έχουμε πάει Κρήτη τώρα.
0: Κρήτη θα σε πάω.
1: Πήγαινε με στον μπάλο να χαρίσω τι αγαπάς.
0: Σε,
1: ναι, θέλω.
0: Θα σε πάω σε μία βάφτιση.
1: Α, εντάξει, ωραία, θα περάσω.
0: Ωραίο γεγονός. Ναι. Μέχρι που ο παπάς έδειξε και τον Ιωνά και τον Ονό από τη βάφτιση.
1: Γιατί?
0: Γιατί άρχισε να κλαίει το παιδάκι. Ακατάπαυστα.
1: Και τι να κάνει το παιδάκι που έκλαιγε.
0: Λοιπόν,
1: πολλά παιδάκια κλαίνουν.
0: Ναι, τι πιο σύνθεση να συμβαίνει. Έκλαιγε το παιδάκι, γινόταν με μία αναποπούλα εκεί πέρα, τέλειωσε η διαδικασία. Στο τέλος, κάπως κατά το τέλος δεν το πιάνουν οι νονοί στην πετσέτα να το κρατήσουν λαδωμένο, να το
1: πετοσκοπήσουν,
0: να το αλλάξουν κλπ. Λοιπόν, δεν σταματούσε να κλαίει.
1: Εντάξει, φοβήθηκε το παιδί.
0: Παίρνει νονά λοιπόν και του δίνει το κινητό του παιδιού.
1: Okay.
0: Φαντάζομαι το παιδάκι θα ήταν κοντά 2 έτη για να μπορεί να πιάσει κινητό. Και το παιδάκι σκρόλαρε ενώ ο παπάς έψελνε και έγινε χαμός. Ο ιερέας διέκοψε το μυστήριο, του είπε εδώ τελούμε μυστήριο, δεν είναι η παιδική χαρά.
1: Ναι, αν ακουγότανε το παιδιού το κινητό μέσα
0: ζήτησε,
1: στην εκκλησία.
0: Δεν ξέρω αν ακουγότανε, ζήτησε από την 32χρονη νονά να πάρει το κινητό από τα χέρια του παιδιού. Αυτή του εξήγησε ότι αν δεν του είχε δώσει το κινητό, δεν θα είχε σταματήσει το παιδί, μέχρι που άρχισε να διώξει και την ίδια και τον σύντροφό της από την εκκλησία, αφήνοντας σύξυλος και τους γονείς και τους καλεσμένους.
1: Άκου, εάν το παιδί είχε το κινητό στο χέρι του και σκρόλαρε και ακουγόντουσαν τα βιντεάκια την ώρα του μυστηρίου,
0: ναι,
1: δεν είναι όπως καταλαβαίνεις ότι καλύτερο αυτό.
0: Όχι, και γενικότερα δεν είναι, και να μην ακουγόταν δεν είναι ότι καλύτερο.
1: Ναι, δηλαδή, το να δώσει το παιδί το κινητό για να ηρεμήσει. Εντάξει, και εκείνη πάνω στην... Ας κλαίει
0: το παιδάκι. Αυτό μάλλον
1: άνθρωποι,
0: θα πει και ο παπάς. Γιατί εγώ ξέρεις, συνήθως κατακρίνω και δεν μου αρέσουν διάφορα πράγματα που βλέπω στην εκκλησία. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, αν είναι έτσι όπως το περιγράφονται, και ο παπάς τους είπε αφήστε το να κλάψει, δεν πειράζει. Είναι προτιμότερο να κλαίει παρά να συμβαίνει τώρα αυτό το παιδί. Για λίγα λεπτά, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, και εκείνη πάνω βέβαια στην αναμπουμπούλα σου λέει για να ηρεμήσει το παιδί.
0: Ναι, του έκανε όμως παρατήρηση. Εντάξει, πάρτε το, δεν είναι ώρα για Σούπερ Μάριο.
1: Ναι.
0: Το συνέχιζαν αυτοί.
1: Δες
0: λίγο εδώ πέρα πώς τον βγάλανε. Γιωργάκη.
1: Την Πέπα. Και η Πέπα
0: έλα,
1: να δίνει πόνο. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Στην
5: Πεθέρη, αν μιλούνται να έρθουν μπροστά εδώ πέρα.
0: Από ό,τι φαίνεται δεν μιλούνται.

0: Okay, αναβήσει και Αιγαίο στο ρυθμό 949 το τραγούδι του καλοκαιριού.
1: Το τραγούδι του καλοκαιριού και το τραγούδι του Ηλία που κάθε μέρα που το βάζουμε κάθε πρωί.
0: Φωνάει ο άνθρωπος. Ναι, δικός μας είναι ο Ηλίας. Καλά κάνει.
1: Ηλία, καλημέρα.
0: Γεια σου, Ηλία.
1: Καλή δουλειά. Εσείς κατεβάσατε το Μασούτης App.
0: Ναι, εδώ και πολύ καιρό.
1: Μπράβο, γιατί με το Μασούτης App το σούπερ μάρκετ είναι πάντα μαζί σας. Με την εμπειρία λοιπόν των 50 χρόνων, κάνετε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή και υπολογιστή. Δεσμεύετε το διάστημα παράδοση που σας εξυπηρετεί, χρησιμοποιείτε ή vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια, είτε online είτε στο κατάστημα, ενημερώνεστε για τα φυλάδια προσφορών που έχει πάρα πολλές προσφορές ο Μασούτης και βρίσκετε ακόμα και συνταγές για το καθημερινό σας τραπέζι. Όλα αυτά με εξατομικευμένο μενού για εσάς, Μασούτης App, το σούπερ μάρκετ που σας καταλαβαίνει και σας ακολουθεί παντού. Μάθετε περισσότερα στο www.massoutis.gr και κατεβάστε το τώρα.
0: Και αφού ψωνίσαμε με το application του Μασούτη, ναι, το Πάμε Πρωινό έχει σύνδεση απευθείας με το Μετρό Συντάγματος, με το πιάνο. Έχει στήσει γλέντι εκεί πέρα η κατάσταση.
1: Τι γίνεται σε αυτό το πιάνο του Μετρό, μόνο εμείς δεν πήγαμε.
0: Θα πάμε όμως.
1: Πρέπει να πάμε, ναι. Να κάνουμε ένα κάτι παίζει.
0: Εγώ να τραγουδήσω που έχω και πολύ ωραία ερμηνεία, να το.
1: Τι θα πεις?
0: Τη μακροπαντρεμένη.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.

0: Τέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρηλυκή παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγιά του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+. Από τη Fresiderm, το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση, χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα. Και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό του σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali. Και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια. Εδώ.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια

0: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vican. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
4: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Τέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
6: Επιστρέψαμε εδώ τα λεντάρες μας μέχρι και τις 10. 7 με 10 δηλαδή. Πάμε πρωινό Παρασκευής.
7: Είμαστε ωραίοι, είναι 19 έκτου. Έχει ξεκινήσει ένα υπέροχο πρωινό και εσείς μάλλον πάτε για μπάνια, ετοιμάζεστε για το σουκού. Ξέρετε ότι θα έχει ήλιο.
6: Τι θα κάνετε, πού είστε, τον πόνο σας, τον καημό σας, τη χαρά σας, τι σχέδια έχετε για το πού σουκού που ξεκινάει, που λέει και ο Λευτέρης. Έτσι δεν είναι, φυσικά όλα με ασφάλεια.
7: Βέβαια.
6: Γιατί με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για διάφορες καταστροφές, για φωτιές, πλημμύρες, χαλάζια λοιπόν, αναρωτιόμαστε τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα. Απλό όμως είναι να έχεις κάποιον να σου τα εξηγήσει ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω, παραπάνω δηλαδή από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Μας μένει τώρα η κίνηση και ο καιρός.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
7: Πρακτόρ Μουφού, έλα να μας ενημερώσεις για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
6: Το ποταμάκι έχει κοινή σουλίτσα, δηλαδή προς τα κάτω είναι πορτοκαλί, προς τα πάνω είναι κόκκινο. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου πριν το Χίλτον επίσης. Για να πάω λίγο στην παραλιακή, τίποτα ακόμη ελεύθερα τα πράγματα. Εκτός από το κομμάτι από το Δέλτα Φαλήρου με κατεύθυνση προς τον Πειραιά, γιατί μάλλον κάπου πάτε. Πονηρούλιδες.
7: Πού πάτε, πονηρούλιδες.
6: Έλα να σε πιάσω. Έλα να σε πιάσω.
4: Ο καιρός σήμερα.
7: Έλα να βάλουμε τα πρατσάκια, αγαπούλα μου. Έλα στη μαμά. Έλα στη μαμά. Αντιλιακό στη μούρη, αντιλιακό στη μούρη, βάλε του παιδιού. Αλέξανδρε! Βάλε και στην πλάτη. Άσπρο να είναι το παιδί, άσπρο. Έχει πολύ ήλιο σήμερα. Θα έχει 34 βαθμούς, θα φτάσει, βρε. Έλα, παιδιά. Λευτέρη! Λευτέρη, σε βλέπω, μην ανοίγεσαι!
8: Ας το παιδί μόνο
7: να μην ανοίγεσαι, Λευτέρη! Φώναξε το θείο σου, φώναξε το θείο σου να πάει στο παιδί, έλα! Βάλε αγάπη μου, βάλε αντιλιακό! Έτσι, γιατί θα έχει σήμερα πολύ ωραίο καιρό με ηλιοφάνεια! Θα πάτε όλοι για μπάνιο, βλέπω! Μπρο, εδώ είναι γεμάτη παραλία!
6: Το ηχείο να το βάλω εδώ, μπρο!
7: Όχι, παιδιά! Συγγνώμη! Συγγνώμη! Παιδιά, πηγαίνετε πιο εκεί το ηχείο, γιατί εδώ έχουμε παιδιά και παίζουνε!
6: Άσε μας, αρεθιά!
7: Δεν σ' ακούω τι λες! Κλείσε το ηχείο! Από τη ζέστη την πολύ που θα έχει, θα σε βαρέσει το κεφάλι με τη μουσική!
6: Λοιπόν, μόνιμες καταστάσεις.

0: Πολλά πράγματα δεν εγκρίνουμε και αυτά που βλέπουμε γύρω μας, αλλά τέλος πάντων πρέπει να μάθουμε να τα ανεχόμαστε, ρε παιδί μου, μερικές φορές.
1: Θα σας τα εξηγήσουμε όλα εδώ.
0: Όλα εδώ. Θέλουμε, πριν να πάμε στο θέμα ημέρας, να μας στείλετε μηνύματα στο Viber για το νησί.
1: Μπράβο.
0: Γιατί σε λίγο θα παίξουμε νησί.
1: Έτσι. Οπότε ξεκινήστε να στέλνετε στο 6937-949-949 το νησιώτικο τραγούδι το οποίο θα βγείτε στον αέρα και θα μας τραγουδήσετε.
0: Λίγο. Τώρα θα το κάνετε αυτό. Σε λίγο θα βγείτε στον αέρα. Θα σας καλέσουμε.
1: Για το μεγάλο διαγωνισμό μας, έτσι.
0: Για το μεγάλο διαγωνισμό, για να πάτε ταξιδάρα στην Τίνο με όλα πληρωμένα.
1: Επίσης στο Viber θα απαντήσεις και στο ερώτημα που θα σου κάνουμε εμείς τώρα. Γιατί κάθε μέρα τέτοια ώρα μιλάμε με τους ακροατές μας.
0: Μπράβο.
1: Τι θα συζητήσουμε σήμερα, μιας και ετοιμαζόσαστε και παίρνετε τα μαγιό σας και τα βάζετε σε τσαντούλες. Εσύ που πας τώρα, πες στον κόσμο. Δεν θα πας
0: και εσύ. Στη Σκιάθο.
1: Στη Σκιάθο θα πάει ο Φορτούνης.
0: Τι θα με
1: ενοχλήσει
0: εκεί?
1: Και λοιπόν θα πας στη Σκιάθο, θα είσαι στην παραλία. Και θέλουμε τώρα εδώ να συζητήσουμε σήμερα. Τι σας ενοχλεί, ρε παιδιά, στην παραλία?
0: Μπράβο.
1: Όταν πας στην παραλία και θέλεις να χαλαρώσεις, έτσι. Τι θα μπράβο, γι' αυτό καιρό σήμερα είναι στιγμές
0: παραλία.
1: Από παραλία.
0: Μπράβο.
1: Θέλω να μου πείτε, τι είναι αυτό που σας εκνευρίζει αν συμβεί την ώρα που χαλαρώνετε στην παραλία και πάτε για τον μπάνιο σας?
0: Εμένα το πιο ενοχλητικό είναι αυτό που κάναμε και πριν σαν σκετσάκι. Πολύ δυνατή μουσική από κάτι τεράστια γούρνο ηχεία που φέρνουν μαζί τους,
1: ναι.
0: Και θεωρούν δεδομένο ότι πρέπει και εσύ να ακούσεις αυτού του είδους τη μουσική στη συγκεκριμένη ένταση, ό,τι είναι. Μπορεί ο άλλος να θέλει δημοτικά, μπορεί να θέλει τσιφτετέλια, μπορεί να θέλει λαϊκά, μπορεί να beat. Τέλος πάντων, αυτό με ενοχλεί. Θα μου πεις, είναι μια ελεύθερη παραλία και ό,τι γουστάρω θα κάνω.
1: Ναι, αλλά μου επιβάλλεις το δικό σου τρόπο.
0: Εγώ δεν έχω κάνει παράπονο.
1: Ναι.
0: Συγκρατούμε. Αλλά μερικές φορές σε αναγκάζει να πάρεις τα μπουκαλάκια σου και αν έχει χώρο να πας παραδίπλα. Γιατί συνήθως δεν έχει και χώρο. Οπότε εσύ που γουστάρεις εκείνη την ώρα που είναι γεμάτη παραλία, mm-hmm. να γλεντήσεις, σεβάσου λίγο το διπλανό σου και μην το βάλεις στο 100 την ένταση, βάλεις στο 50.
1: Και έχεις πάει εσύ με το βιβλιαράκι σου να χαλαρώσει, να
0: λοιπόν,
1: διαβάσεις το
0: και έχεις τέρμα
1: και
0: το
1: freestyle. Ουακαμακοφών.
0: Δηλαδή και πας να ξαπλώνεις και με το ξαπλώνεις.
1: Να σου πω, αυτό τώρα το τραγούδι μεταξύ μας δεν παίζει στις μέρες μας. Τώρα εδώ. Έπαιζε όταν εμείς ήμασταν.
0: Ναι,
1: καρφωνόμαστε τώρα για την ηλικία μας.
0: Καλά, περίμενε, ρε παιδί μου. Θα σου πω τι βάζουν. Θα σου πω τι βάζουν.
1: Βάζουν τέλος πάντων πιτάκια καινούργια.
0: Θα σου πω αμέσως τι
1: βάζουν. Τι βάζουν τώρα στις μέρες.
0: Αυτό βάζουν.
1: Μπράβο. Τώρα να. Θα με αφήσει να διαβάσω λίγο Fidget.
0: Golden.
1: K-pop. Μπράβο. Και ευδός του. Εμένα ξέρεις τι με εκνευρίζει τρομερά. Και δεν το σέβονται αυτό οι άνθρωποι. Εγώ δεν έχω θέμα με τις ρακέτες. Υπάρχουν όμως και ειδικοί διαμορφωμένοι χώροι να πας να παίξεις. Στο πρώτο μου μπάνιο λοιπόν. Τη Δευτέρα του. Ποια Δευτέρα ήταν, του Αγίου Πνεύματος που δεν είχαμε. Λοιπόν, και μπράβο. Και πήγα να. Παιδιά, έχει έρθει ένα ζευγάρι. Η κοπέλα δεν ήξερε να παίζει. Και τη μάθαινε το αγόρι τη. Πολύ ωραία και καλά. Ρε το μπαλάκι μου ήρθε 15 φορές.
0: Πω, αυτό είναι το χειρότερο.
1: Δηλαδή, καθόμουν στην ξαπλώστρα και κοίταγα αυτού που παίζανε για να δω αν θα έρθει το μπαλάκι στο κεφάλι.
0: Και τρέχει εσύ να προλάβει μπροστά ξαπλώστρα. Την πληρώνει και όσο να την πληρώσει για να είσαι μπροστά.
1: Έτσι.
0: Και εσύ έρχεται το μπαλάκι στη μούρη συνέχεια.
1: Και θέλω να του πω, ρε παιδιά, κάντε λιγάκι πιο εκεί. Γιατί υπάρχει χώρο διαμορφωμένο ειδικά για τη ρακέτα. Μου είχε έρθει το μπαλάκι 15 φορές. Και κοίτα τι έκανε, τη λέει. Κοίτα τι έκανε. Πήγε στην κοπέλα το μπαλάκι. Κοίτα τι έκανε.
0: Να σου πω και την αμαρτία μου. Με ενοχλεί και πάρα πολύ το ανεξέλεγκτο πεδομάνι. Το ανεξέλεγκτο.
1: Οπα, εδώ, τώρα, ναι.
0: Το ανεξέλεγκτο. Γιατί μερικέ
1: φορέ
0: έχει ένα σκυλάκι.
1: Ναι.
0: Το έχει δεμένο.
1: Ναι.
0: Και τολμήσει το σκυλάκι και γαυγίσει, την πάτησε.
1: Ναι, θα σου γκρινιάζει.
0: Μάζεψε το ότι το φέρνουν εδώ. Λέω το.
1: Ναι.
0: Τα παιδάκια τα οποία μια χαρά να γλεντήσουν. Δεν σταματάνε, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και με τα νεροπίστολα να κάθεσαι και να κάθεσαι και να μην ξέρει από πού σου έρθει το σπλάς. Το ζήσε πρόσφατα. Να έχουν μια σανίδα σερφ και να κάνουν ακριβώς μπροστά μου. Πέρα δόθε. Δεν κουράζονται τρεις ολόκληρες ώρες.
1: Δεν κουράζονται, κοιμούνται μετά.
0: Λοιπόν, οι γονείς βέβαια οι καλύτεροι τους. Τους καταλαβαίνω τους ανθρώπους, αλλά και εμένα δεν με καταλαβαίνεις που δεν έχω παιδάκι και δεν θα πρέπει να τα. Ανάτο, ήρθε ένα σκυλάκι.
1: Η Ρακέλ.
0: Καταπληκτικό.
1: Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα να δείτε. Μήπως εμείς που έχουμε πάρα πολλά που μας εκνευρίζουν τελικά είμαστε λίγο γκρινιάριδες.
0: Είμαστε.
1: 6-9-37-949-949. Στείλτε μας τι είναι αυτό που σε εκνευρίζει όταν πας να χαλαρώσεις και να κάνεις τον μπάνιο σου στην παραλία.
2: Αν δεν ακούς πρωινό στο ρυθμό, ακόμα κοιμάσαι. Πάμε πρωινό.
3: Ρυθμός 949.

0: χαμός και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, σαν τρελό σε αγαπάω, ο Νίκος Βέρτης, στο πρωινό μας, γιατί εμείς γλεντάμε από το πρωί, γιατί φεύγουμε για την Τίνο, ρε παιδιά. Σιγά σιγά τα μαζεύουμε και την κάνουμε.
1: Εμείς, καλέ, θα φύγουμε.
0: Ποιος?
1: Έλα να πάμε στο νησί, λέει, οι φίλοι σου, ο Ρυθμός και εσύ.
0: Α, μπράβο.
1: Δεν θα πάμε εμείς. Θα πάει ένας ακροατής και θα πάρει και την παρέα του 3 άτομα, δηλαδή το σύνολο 4 άτομα, και θα μείνουν με αυθεντική φιλοξενία και πανοραμική θέα στο Αιωλή Τίνο Σουίτς. Πώς θα πάνε? Με σίτζετς θα πάνε, με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως.
0: 2-0.
1: Έτσι. Και τι θα κάνουν εκεί? Θα πίνουν τους καφέδες τους, θα απολαμβάνουν τα γεύματά τους στο Beach Bar La Lalooza. Πώς θα πηγαίνουνε?
0: 3-0.
1: Με την αμαξάρα που θα τους δώσει τον δρόμο Rent Car.
0: 4-0, επειδή είμαστε και σε ρυθμούς Μουντιάλ, γι' αυτό τα λέω έτσι. Κατάλαβες?
1: Μπράβο. Λοιπόν, 4 γκολ λοιπόν έβαλε ο Ρυθμός.
0: Λοιπόν, πάμε πρωινό, 5-0.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Καλημέρα.
0: Bonjour.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς το, ποιος είναι?
4: Ιωάννα είναι.
0: Γεια σου, Ιωάννα.
1: Έλα,
0: μου.
1: Βρε, Ιωάννα μου, πώς...
4: Δεν ακούω τίποτα, λεπτός ρυθμός. Οδηγώ και στέλνω τα μηνύματα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μην οδηγείς και στέλνεις τα μηνύματα. Πιάνεις δεξιά, εννοείς.
1: Ναι.
0: Βάζεις αλάρμ και στέλνεις μήνυμα.
1: Ναι, παιδί μου.
4: Βάζω αλάρμ στα φανάρια. Θα μετράσω σε μια κάμερα.
1: Ιωάννα, πώς είσαι έτοιμη? Έχει ανοίξει η φωνούλα να μας τραγουδήσεις?
4: Πιστεύω, ναι, με προλάβατε πριν κατέβω από τα μάξι για να πάω στη δουλειά.
0: Μπράβο, Ιωάννα, για ρίξε, για ρίξε τη λιγαριά.
4: Λοιπόν, ξεκινάω.
1: Δώστο.
4: Λοιπόν, κόρη καραβοκύρη, κόρη καραβοκύρη, κόρη καραβοκύρη.

0: Εκπληκτική.
1: Παρασκευή 26 Ιουνίου θα μάθουμε ποιος είναι ο νικητής.
0: Ιωάννα,
2: ευχαριστώ, σας φιλώ και σας αγαπώ πολύ.
0: Και εμείς, Ιωάννα, ελπίζουμε να σε ξανακούσουμε δηλαδή σε λίγες μέρες από τώρα. Τα φιλιά μας, καλή δουλειά.
2: Γεια, ευχαριστώ,
1: τι ωραία.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Νουνού τυρί γκούντα 6,89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
4: Α, καλή, τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
3: Και... τουμπανό!
4: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό.
3: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
5: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
3: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
7: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
6: Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
8: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
9: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
8: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
9: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
8: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
9: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
8: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
9: 82 89 86.
8: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
10: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
12: Είναι ιταλική.
13: Μαμα μία!
12: Είναι θεϊκή. Είναι gusto divino. πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γούστο και είναι divino.
13: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch, and end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
14: Στο Matches Meat and Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410 94 984, 22410 92 459 και 697 882 97 06. Matches Meat and Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
15: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
16: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου
17: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
16: Coca-Cola Original Zero 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
17: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
16: Κρασί λευκό Παράγκα Κυριάννη 750 ml μόνο 5,70.
17: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα 2,5 κιλά μόνο 2,49.
16: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
17: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης Βέργα μόνο 5,75 το κιλό.
16: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ συσκευασία 2 κιλών μόνο 4,20 το κιλό.
17: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
15: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86632.

0: Παγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Βλέπαμε, Αθηνά!
2: Βλέπαμε και ακούγαμε να έρχεται η λάμψη! She's the one, she's the only!
1: Σήμερα πολύ μεγαλύτερη από άλλες φορές. Δεν ξέρω, θα μας εξηγήσει η λάμψη.
2: Ναι, κάτι γίνεται.
1: Πολύ μεγαλύτερη.
2: Μπαίνει λοιπόν στα στούντιο του ρυθμού η μία!
1: Η ανεπανάληπτη, η λαμπερή,
2: Μπέτι Μαγκύρα! Good morning!
1: Good morning!
3: Ποια είμαι εγώ?
2: Η Μπέτι Μαγκύρα.
3: Αναρωτιέμαι, γι' αυτό σας ρωτάω. Γιατί είμαι άϊπνη 24 ώρες. Είμαι από τις 7 λοιπόν της προηγούμενης ημέρας. Σερί. Παρουσιάσεις, φωτογραφίσεις GNTM τη νύχτα, στην Κερατέα.
2: Είχατε βραδινό γύρισμα.
3: Είχαμε βραδινό γύρισμα.
1: Είναι πραγματικά σαν να μην έφυγες ποτέ από εδώ. Δηλαδή συνέχισε από τις 7 χθες το πρωί σήμερα.
3: Ναι, αλλά άμα δεν είχα φύγει θα είχα κλείσει τα ματάκια μου κάποια στιγμή. Τώρα δεν τα έχω κλείσει καημένη.
1: Αυτό τίποτα.
3: Αφού λέω θα πάω στο ραδιόφωνο, θα μπορώ να μιλήσω. Ή θα ανοίγω το στόμα μου και θα
1: λέω. Δεν μου λες, έτσι είναι το σερί 24 ώρες.
3: Έτσι. Πρέπει να με δεις εμένα. Ναι, αλλά εγώ είμαι βαμμένη, χτενισμένη σερί από χτες.
1: Εντάξει,
3: δηλαδή, υπάρχει μια κόπωση, υπάρχει μια κατάπτωση, υπάρχει μια πτώση. Για να αφήσουμε και τα κατά. Πτώση, αλλά.
2: Πρέπει να δείτε την Μπέτι Μαγκύρα.
3: Μασκαρεμένη η πτώση, είναι δηλαδή καμουφλαρισμένη, μάλλον.
2: Κοίταξε, είσαι θεά, ό,τι και να κάνει. Πώ περάσατε χθε, ήταν ωραία η φωτογράφηση.
3: Πολύ ωραία.
2: Μπράβο.
1: Αυτό είναι και GNTM.
2: Ναι, ναι, αυτό ήταν το γύρισμα. Είναι βραδινά, βραδινέ λήψει.
3: Κοιτάξτε.
2: GNTM Crew φοράει ένα τοπάκι,
1: φοβερό.
2: Ένα crop.
3: Ναι.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Ξέρεις, έχουμε θέμα στο για πες σήμερα, Μπέτι.
3: Ναι.
2: Και ρωτάμε τους ακροατές να μας απαντήσουν στο 6937-949-949, το Viber. Τι είναι αυτό που σε εκνευρίζει όταν πας στην παραλία? Τι μπορεί να σε εκνευρίσει όταν κάνεις τον μπάνιο σου? Τι?
3: Φωνές, τσιρίδες. Η ρακέτα, δηλαδή, μη σου πω ότι είναι το λιγότερο που με ενοχλεί.
2: Η ρακέτα δεν με ενοχλεί. Το μπαλάκι που έρχεται κατά πάνω μου με ενοχλεί εμένα. Εγώ αυτό είπα.
3: Σε πετυχαίνει?
2: Συνέχεια, όλα. Λες και είμαι μαγνήτης. Τρομερό.
3: Πού, στο κεφάλι, πού?
2: Στο κεφάλι, στο στήθος.
1: Στο βιβλίο που διαβάζω, στον καφέ.
2: Ένα μου ήρθε στη μύτη. Και είναι και λογικό, γιατί εντάξει.
3: Εξέχει λίγο,
2: Εξέχει. Μοντιακή. Τραβάει. Τα τραβάει.
1: Λοιπόν.
2: Αλλά ναι, θέλω να είναι ο κόσμο λίγο πιο προσεκτικό.
3: Είναι κυρίες που αφήνουν τα παιδιά του, δεν τα μαζεύουν ανεξέλεγκτα.
1: Και
3: παιδάκι είναι εννοείται ότι θα κλάψει, παιδάκι είναι ότι θα τσιρίξει.
1: Αλλά δεν μα κάνει και μπουγέλα από κάτω.
3: Όχι, όχι. Αυτή δίνει ένα καφέ και είναι με την κυρία τη φίλη τη δίπλα, συζητά και το παιδάκι αλωνίζει.
2: Έχει πιάσει τον κουτσομπολιό.
3: Ναι, ναι. Κλαίει, ενοχλεί του δίπλα. Τους ρίχνει άμμο, τους ρίχνει τα μπαλάκια.
1: Τους βρίζει, γελάει.
3: Ναι, ναι.
1: Πάντως μας έχουν στείλει εφάνταστες απαντήσεις εδώ πέρα. Σε λίγο θα τις διαβάσουμε στον αέρα.
2: Σούπερ.
1: Συνεχίστε και εσείς να στέλνετε.
2: Συνεχίστε να στέλνετε, έτσι.
3: Μουσικές διπλανών, άμα πας σε καμιά ελεύθερη παραλία.
2: Ναι.
3: Και να ακούσεις. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι μια φορά έχω πάει στην Αμοργό και ήταν κάτι κορίτσια δίπλα μας και είχαν φέρει το ηχείο τους και ακούγαν μουσική και άκουσα ένα τραγούδι που δεν το ήξερα και τρελάθηκα και τους ρώτησα ποιο τραγούδι είναι αυτό. Και το έμαθα, κατάλαβες. Έχει και τα καλά του. Δεν τα λέμε κι αυτά.
2: Εμένα με έχουν κεράσει και μεζέ. Μια κυρία. Έβγαζε, έβγαζε, έβγαζε, έβγαζε και έλεγε τη συνταγή.
1: Και εμάς μας έχουν κεράσει.
3: Και τι είπες εσύ, δώσ' μου να δοκιμάσω να δω.
2: Θα σταματήσετε να μιλάτε για συνταγές δίπλα μου ή θα με κεράσετε.
1: Έχω
2: λιγωθεί, θα πέσω κάτω.
1: Όλο κάτι κερνάνε σε ελεύθερες παραλίες. Καλημέρα, σε λίγο το όλα στη φόρα.

0: Τα ψέματα, τα φρίκες, τα κουτσομπολιά, τα αυτά που βγαίνουν στη φόρα, τα έχουμε εδώ. Αυτό
1: τα
0: θέλω
1: έχουμε,
0: να ξέρω.
1: Τα βρήκα εγώ.
0: Έτσι, πάμε. Μπράβο.
2: Όλα θέλω να τα ξέρω. Όλα.
3: Όλα στη φόρα.
2: Όλα.
1: Έρωτας, με έρωτα θα σας ξεκινήσω, γιατί μετά θα σας πάω σε πολλά πράγματα που υπόθηκαν και λέχθηκαν και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, ξεκινάμε με έρωτα όμως, γιατί η Έλενα Τσαγκρινού με το Λάμπρο Κωνσταντάρα είναι ερωτευμένη και το λένε κάθε στιγμή. Όπου σταθούν και που βρεθούν.
0: Ναι, όπου σταθούν και που βρεθούν.
1: Αυτό το τραγούδι αφιέρωσε η Έλενα.
0: Δεν πει τίποτα, να ξέρεις. Μόνο το χαμόγελό της και το βλέμμα της τα λέει όλα.
1: Άκου τι είπε ότι του αφιερώνει.
4: Το καίγομαι και σιγολιώνω.
1: Τα ίδια θα λέμε, λέει εδώ, καίγομαι και σιγολιώνω.
4: Πετρολούκας Κυρίτσης. Έχει πολύ σεβδά. Καψοκατακτητής, καρδιοκαψόδο.
0: Υπάρχει μια
4: ανάφτρας
0: σύνθετη λέξη, αλλά δεν μπορούμε να την πούμε τώρα. Θα μας κόψει το σιουρού.
4: Μπράβο
0: ρε παιδιά, έτσι να
4: φαίνεται,
0: αγαπιέστε.
4: Φαίνεται ότι είναι πραγματικό και αληθινό.
1: Σαν τη Χριστίνα Μπόμπα με το Σάκη Τανιμανίδη που δεν ζηλεύει. Ίσα ίσα λέει, μου λέει να ντύνω με προκλητικά γιατί του αρέσει.
0: Αλλά τι και ο Σάκης.
1: Τι έρωτες μ' αρέσουν ρε παιδιά, που τα δίνουν όλα και τα θέλουν όλα.
0: Έτσι κάνει και ο Γιάννης εσένα.
1: Εντάξει, ας μην το συζητήσουμε.
4: Αφού η Χριστίνα δεν το είπε.
1: Όχι,
4: να κάνεις διαφήμιση μέσα όροχα, γιατί.
0: Άμα σε δει, ας πούμε, με ένα ωραίο μπούστο που μπορεί. Με ένα ωραίο. Πώς να σου πω, ρούχο που ξεχυλίζει τον μπούστο σου, θα σε αφήσει να το βάλεις.
1: Κοίταξε, δεν ρωτάμε αν θα βάλω ή δεν θα βάλω. Απλά όταν θα το δει, θα μου πει έτσι, θα βγει, θα βάλει κάτι από πάνω.
4: Δεν θα τη δει.
0: Ρίξε κάτι πάνω στο κρύο.
4: Με τις πιτζάμες θα βγει.
1: Και τώρα θα σας πάω στα τηλεοπτικά. Σοβαρεύουν τα πράγματα. Με γυαλί ηλίου άνοιξε ο Γιώργος Λιάγκας εχθές την εκπομπή. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς έγινε.
0: Εγώ το άμαθα.
1: Τι?
0: Το παραλυπόμενο.
1: Για πες το.
4: Είχαν πει ανάψτε τα φώτα.
0: Κάτι αλλάξανε στα φώτα.
4: Μπράβο.
0: Ήταν όμως τόσο έντονα.
4: Μπράβο.
0: Και γόσουν τόσο πολύ. Δεν μπορούσες να κοιτάξεις και έβαλε τα γυαλιά. Είπε δεν μπορώ.
1: Γι' αυτό λέει, αντί να πούμε ότι δεν είναι καλά. Γιατί λέει να μην είμαι καλά. Αντί να πούμε ότι δεν είναι καλά, αυτοί πάνε ψαρά όλα τα φώτα και δεν βλέπουμε. Δεν είμαι καλά εγώ που φόρεσα γυαλιά. Τι να κάνω, λέει, το διακομωδώ.
0: Ναι.
1: Α, το έκανε και καλά για χιούμορ. Επειδή, αλλά κατέληξε να λέει
0: ήταν
1: να πάω
0: ζέλας.
1: Σπιτάκι μου να την κάνετε εσείς την εκπομπή.
0: Τη λίστρια του.
4: Τι είπε πάλι.
1: Να πάω σπιτάκι μου να την κάνετε εσείς την εκπομπή μόνοι σας.
0: Όλο φυρί φυρί το πάει.
1: Δεν αντέχω άλλο ρε λέει.
4: Κάποια στιγμή πήγε.
0: Κάποια στιγμή.
4: Θα πηγαίνεις κάποιος να το πει πήγε.
0: Θα ξυριστώ αυτό. Θα εκτιμήσω. Θα γκρινιάζει κάθε μέρα.
4: Υπέγραψε δεν υπέγραψε ο άνθρωπος.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο, αλλά θέλω.
4: Συμφώνησε τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: προφορικά μάλλον.
1: Για να μιλάει και η ομάδα του, πάει να πει ότι έχει μιλήσει
0: η
1: και
0: η ομάδα
1: ίδιο.
0: Του τι μιλάει. Μέχρι στιγμή όλοι φεύγουν. Δεν έχει μείνει κανένας.
4: Έχουν
1: ανακοινωθεί κάποια πράγματα.
4: Κανονίστε, γιατί θα ξεχυθούμε στα YouTube, ε.
1: Στα YouTube, ξέρεις τι έγινε μετά.
4: Τι?
1: Που το πες αυτό τώρα.
4: Τι?
1: Άστραψε και βρόντιξε με το Φίπστερ.
0: Γιατί?
1: Γιατί άκουσε, λέει ο Φίπστερ, ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα κάνει κανάλι στο YouTube.
0: Και δεν τον πειράζει.
1: Γιατί λέει τόσο καιρό, λέει, το λιδωρούσε και το κορόιδευε αυτό. Πώς θα κάνει τώρα κανάλι στο YouTube. Και είπε κάτι ο Γιώργος Λιάγκας μετά που θα ήθελα να το συζητήσουμε. Να μου πείτε μήπως εγώ ρε παιδί μου κάτι δεν έχω καταλάβει. Λέει, εγώ δεν είπα ποτέ, λέει, αγαπημένε, ότι δεν θα έκανα YouTube. Απλά μίλησα, λέει, δεν το κατέκρινα ποτέ. Απλά μίλησα για τις φθηνές παραγωγές που βγάζανε συνεντεύξεις με κάτι μαύρες κουρτίνες και αφώτιστη. Εγώ
4: αυτό ήταν
1: του,
4: πολύ
1: λέει,
4: παλιά. Μιλάμε για το 1980.
0: Μετά κοσυραγέ.
1: Αφού απάντησε, κατηγόρησε, λέει, τη Φθήνια και όχι, λέει, το YouTube και τις εκπομπές εκεί. Σε ίσα που υπάρχουν άνθρωποι, λέει, που κάνουν εκπομπές οι οποίες θα μπορούσαν όπως είναι να έρθουν στην τηλεόραση, σαν τον Ανέστη, τον Βαγγελόπουλο. Αλλά λέει, δεν θα σε ρωτήσω εγώ για να κάνω κανάλι στο YouTube. Και θα κάνω, του λέει. Στο
4: έτσι έκλεισε, ναι.
1: Αυτό όμως που δεν κατάλαβε είναι που του είπε ότι κάποιοι από εδώ, του λέει, άνθρωποι, ναι, θα χάσουν τη δουλειά σας τη δουλειά τους εξαιτία σας.
0: Δηλαδή, αυτό τώρα ήταν βλακεία. Συγγνώμη,
4: είπε,
0: δηλαδή,
4: ότι κάποιοι
0: το πω,
4: από την
0: αλλά
4: ομάδα
0: ήταν βλακεία.
4: Του...
0: Επειδή δηλαδή κάποιοι κάνουν hit στο YouTube ή σε πλατφόρμες ή σε vidcast, κάνοντας vidcast διάφορα, είτε μέσα σε sites,
1: ναι,
0: είτε σε πλατφόρμες, είτε δικά τους τέλος πάντων, και έχει ανέβει πάρα πολύ αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι η τηλεόραση χάνει από αυτό. Αυτό σημαίνει ότι ανέβηκε πάρα πολύ το
1: YouTube.
0: Το YouTube και τα social, όλα αυτά. Όλος ο κόσμος τα βλέπει εκεί. Τα νέα παιδιά δεν βλέπουν καθόλου τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Άρα, τι φταίνε δηλαδή αυτοί. Όταν το ρεύμα σε πάει εκεί, γιατί να μην πας εσύ.
4: Δεν πιστεύω να εννοούσε αυτό. Γιατί εννοούσε αυτό.
0: Αυτό εννοούσε.
4: Έχει πολύ λάθος λογική. Δηλαδή,
0: αυτό εννοούσε.
4: Αυτό λες δεν
1: εννοούσα. Εγώ, αυτό εννοώ. Πάντως εγώ δεν ξέρω να έχει χάσει επειδή μου κάποιος τη δουλειά του επειδή...
0: Όχι βέβαια, είναι αλλά έχει θυμό με αυτούς, ναι. Γιατί βγαίνουν και ξεφυτρώνουν.
4: Και πώς χάνεις τη δουλειά σου εσύ που είσαι, ο καλύτερος σας κερδίσεις.
0: Χάνει τηλεόραση, σου λέει, επειδή βλέπουν όλα αυτά, δεν βλέπουν τηλεόραση. Αυτό μάλιστα. Θεωρώ ότι πιστεύει.
1: Μετά βγήκε και η Βρυσίδα Ανδριώτου, άναψε και άλλο τα αίματα. Λέει, αν ήθελα να κάνω τους λέει τηλεόραση, ναι. Θα έκανα πάνελ.
0: Ναι.
4: Ναι.
1: Δεν θέλω όμως. Και τη λέει η Δέσποινα Καμπούρη, εδώ δεν θα κάνουμε εμείς, δεν ξέρουμε αν θα κάνουμε εμείς, τη λέει.
0: Καλό. Μπράβο, Δέσποινα.
1: Πετυχημένο, πετυχημένο.
4: Λοιπόν, αν δεν θέλει Βρυσίδα
0: θέλει
4: να κάνει.
0: Θέλει πρωταγωνίστρια, ναι. Θέλει να είναι αυτή η παρουσιάστρια.
1: Όχι, εγώ κατάλαβα ότι δεν θέλει καθόλου. Να καθόλου. Αν ήθελε,
0: όχι,
1: λέει, θα έκανε πάνελ.
0: Α, αυτό είπε.
4: Τι είπε?
1: Δεν θέλω καθόλου να κάνω τηλεόραση. Αν ήθελα, θα έκανα πάνελ. Δηλαδή, ότι έχει προτάσεις να κάνει
0: ναι,
1: πάνελ.
0: Ναι, αλλά πώς σου βγαίνει τότε η Καμπούρια, λέει, εδώ δεν θα κάνουμε εμείς, θα κάνεις εσύ.
1: Γι' αυτό και
0: άρα
1: λέει.
0: Κάπου πάτησε ότι
1: λέει,
0: εγώ
1: έχεις.
0: Δεν θέλω να κάνω πάνελ. Mm-hmm. Άμα ήταν, θα είχα κάνει πάνελ. Κατάλαβες. Άρα σημαίνει ότι δεν θέλει πάνελ, θέλει να είναι κεντρικιά.
4: Και εγώ δεν θέλω Όσκαρ.
0: Πόσες κεντρικές αυτή η χώρα να χωρέσει.
4: Αν ήθελα Όσκαρ.
0: Έρχομαι και σε ρωτάω.
4: Αν ήθελα Όσκαρ θα γινόμουν ηθοποιός, αλλά δεν θέλω Όσκαρ.
1: Αυτό είναι, γιατί ναι. Αν γινόσα το έπαιρνες. Περαστικά να πούμε και στην κυρία Καραμήτρου, η Μίνα Καραμήτρου μετά από αυτό το ατύχημα που έγινε, που περαστικά. Ακούστηκε, που έσκασε κάτι σε ένα air condition και αυτά. Εμφανίστηκε χθες στην εκπομπή. Είχε δύο έτσι, είχε έναν άρθηκα στο χέρι, στο ένα και στο δεξί και στο αριστερό. Περαστικά όμως είναι όλα καλά, για τον κόσμο δηλαδή που το άκουσε και είχε ανησυχήσει για να είναι στην εκπομπή, είναι όλα καλά.
0: Οπ, να το και τώρα τα ρέσκασε.
1: Να το τώρα τα.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
4: Το ραντάρ είναι ο μεγάλος διαγωνισμός μας. Κάθε μέρα σας δίνουμε τριτά. Σήμερα πόσα δίνουμε?
1: 150.
4: 150 και σήμερα. Λοιπόν, ψάχνει πρώτο στοιχείο. Κάποιον ή κάποια που να είναι ηχθής, παιδιά. Ορίστε, δεν χρειάζεται να πω ημερομηνίες.
1: Ωραία.
4: Ξέρει ποιος είναι.
0: Νάτος.

0: Θα σας πούμε τώρα τι είπατε εσείς. Τι σας ενοχλεί περισσότερο σε μία παραλία. Η Δήμητρα λοιπόν μας λέει: καλημέρα, καλημέρα. Να ακούω κάτι εφήβους να συζητάνε ουρλιάζοντας ή να ουρλιάζουν για να έχουν την προσοχή. Θα μου πείτε, παιδιά είναι. Αλλά και εμείς ήμασταν. Δεν κάναμε έτσι.
1: Και δεν βρίζαμε κάθε δευτερόλεπτο, γιατί βρίζουν πάρα
2: καλά,
1: πολύ.
2: Πάρα πολύ, παιδιά. Στις μέρες μας. Πέρασα από το σχολείο της προάλλης, να μην σας πω τι άκουσα.
1: Τι σχολείο κόσμο ήταν αυτό?
2: Ήταν γυμνάσιο.
1: Α, γυμνάσιο, πάλι καλά, γιατί να περάσει και από το δημοτικό να δεις.
2: Σοβαρά.
0: Άστο.
2: Από τι άκουσαν τα αυτιά μου, παιδιά.
0: Και βία, πολύ.
2: Έλα, ρε παιδί μου.
0: Πολύ bullying, πολύ βία, πολύ. Αφήστε το.
1: Προς το χειρότερο πάμε.
0: Ο Μάκης, καλημέρα, λέει: εμένα με ενοχλεί κάθε Σαύρος και κάθε Σαύρα να το παίζουν Μιτς και Πάμελα από Baywatch.
2: Α, γουστάρω πολύ ωραία. Εγώ τα γουστάρω αυτά με τις φωτογραφίες, αφού σηκώνομαι και τις φωτογραφίζω κιόλας. Ήτανε μία παιδεύε τον κόμενό της 10 ώρες να της βγάλει μια σωστή φωτογραφία. Σηκώνομαι, λέω, να την βγάλω εγώ την κοπέλα.
1: Δηλαδή, δεν της αρέσει τίποτα.
2: Μου λέει να ζήσεις, μου λέει, σαν τα ψηλά βουνά, να την βγάλεις.
1: Και με μούτρα. Και μετά και με μούτρα και πρέπει να τις δουν και τις 3.000 που βγάλανε όλες εκείνη τη στιγμή.
0: Και γκρινιάζουν. Δεν με έβγαλε εδώ καλή. Εδώ είναι κοντά
2: τρεις χιλιάδες. Κάτι δεν έχουμε και άδικο. Τους δίνουμε να βγάλουν μια φωτογραφία.
1: Τελικά με ποιον
2: παλώτες
1: είσαι εσύ? Με ποιον είσαι εσύ?
2: Με τις γυναίκες είμαι εγώ.
1: 3.000 ίδιες φωτογραφίες. Δεν έχει καμία διαφορά η
2: μία. Μα με εγώ του λέω, βγάλε με μια ωραία. Δεν του, του λέω μετά, δεν βλέπεις ότι πρέπει να με τραβήξει από πάνω?
1: Όχι, πού να το βλέπει ο άνθρωπος.
2: Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε?
0: Δεν το ξέρει.
1: Την Πάμελα.
0: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει: εμένα με ενοχλεί που έχει τόσο ωραίους ποπούς και εγώ είμαι παντρεμένος.
2: Οχ.
1: Δίκαιος.
2: Ναι, αλλά τα μάτια είναι ελεύθερα.
1: Εντάξει, να μην το δει, ναι.
0: Η Αλίκη λέει: αδιάφορες μάνες.
2: Αδιάφορες μάνες.
1: Αυτό που τα αφήνουν και.
2: Τα αφήνουν το παιδάκι και πηγαίνει.
1: Καλονίζει
0: η Διονυσία λέει: αυτός που θέλει να κάνει θεαματική βουτιά και σε κάνει μουσκεμά, όσο σκέφτεσαι αν το νερό είναι καλό για να μπει.
2: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Λοιπόν, ο Αντώνης λέει: εμένα αυτό που με ενοχλεί αφάνταστα είναι όταν η παραλία είναι άδεια και έρχονται και στείλουν ακριβώς δίπλα στο εκατοστό το δικό σου τη δικιά του ομπρέλα.
1: Σωστά. Και απλώνονται σιγά σιγά. Και όσο περνάει η ώρα έρχονται στη δικιά σου τη σκιά.
0: Ναι.
1: Να την ξεριζώσει την ομπρέλα να την πας παραπέρα.
0: Φανταστικό είναι αυτό, φανταστικό.
2: Δεν μπορούσε να κάνει λίγο πιο εκεί?
0: Όχι, δεν έχει, αλλά αυτά ήταν.
2: Ωραία. Είχαμε λόγους να εκνευριστούμε στην παραλία σήμερα.
0: Είχαμε. Και εσείς έχετε.
2: Δεν πήγαμε,
0: και
2: βέβαια.
0: Δίκιο έχετε, αλλά τι να κάνουμε. Πρέπει να τη μοιραστούμε, ρε παιδιά, την παραλία. Όλοι μία έχουμε.

0: όποια να είναι από τους κλασικούς θαμώνες της γης και να υπάρχουν πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια, εγώ όμως ξέρω πως κλασικά θα βάλω repel spray και άστα να λωνίζουν στην Ιφίλιο. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν repel spray και είναι από τη Unipharma.
1: Διάλειμμα, ερχόμαστε με κίνηση καιρό, Madame Bakira.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gantt στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι, με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gantt, Λεωφόρος και Φυσίας 129, Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Gantt, κοιμήσου όπως σου αξίζει.
3: Plus.
0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
0: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο.

0: από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 9. 49.
12: Welcome back στο ρυθμό 949. Συνεχίζουμε ακάθεκτη εμείς, παιδιά. Ακάθεκτη.
13: Ακάθεκτη και με νέα προϊόντα ιδιωτική ετικέτα στο Μασούτι, παιδιά. Mr. Grand και Special Selection.
12: Yes.
13: Με ποιοτικέ πρωτεσίλε, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτι. 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα. Και όπω και κάθε μέρα, έτσι και τώρα θα πάμε να δούμε. Έχει κίνηση, κύριε Φορτούνη.
11: Αλίμονο στου δρόμου τη Αθήνα.
13: Λοιπόν, σήκωσε τον δρόμο σου πράκτορ για να μας ενημερώσει.
12: Παρασκευιάτικο. Ναι. Κίνηση στο ποτάμι.
13: Οπα.
12: Κίνηση στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι. Και ανεβαίνοντας στη Συγκρού την Βασιλέως Κωνσταντίνου και κατεβαίνοντας στην Κατεχάκη. Τώρα, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή εδώ την ώρα είναι στην Παραλιακή. Ξεκινάει μία πυκνή από τον Άλυμο προς το Φλίσβο. Συνεχίζει μέχρι τον Πειραιά. Όλο αυτό το τμήμα είναι υποτηλιαρισμένο. Γιατί? Γιατί είναι η Παρασκευή και αυτή την ώρα τι φεύγουν? Τα πλοία. Και πάνε παραλία.
11: Ο καιρό σήμερα.
13: Οι τράπτες βγαίνουν. Έλα, Δευτέρη, άπλωσε τα παραγάδια. Για να δούμε τι ψάρια πιάσαμε λοιπόν. Για κατέβα. Φόρα καπέλο γιατί σήμερα ο ήλιος θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι θα έχει έναν υπέροχο καιρό να κάνετε μπάνια. Εμείς τώρα εδώ ρίχνουμε τα δίχτυα. Έλα, δυνάμωσέ το. Έτσι. Έρχεται και ώστε... Ω, πιάσαμε ένα λαγοκέφαλο.
14: Αμάν,
13: μας έφαγε τα δίχτυα. Πιάσαμε ένα λαγοκέφαλο, παιδιά, τι τον κάνουμε τώρα.
12: Τώρα εμείς εδώ πέρα γλεντάμε.
13: Γλεντάς, θα κάνεις και πουτιά σήμερα. Θα φύγεις και σουκού, πέφτει λίγο η θερμοκρασία το σουκού, αλλά θα κάνεις τα μπανάκια σου.
12: Αμέ.
13: Εντάξει.
12: Ναι.
13: Για να δω τι άλλο τσιμπάει. Ω, αμάν, ένας λούτσος. Να, ένας λούτσος. Από εδώ μέχρι απέναντι. Η Μαντάμ Μπακίρα καταφθάνει όπου να είναι. Για ξεκινάτε να καλείτε να μπείτε στη σειρά, να παίξετε μαζί της, να κερδίσετε το δώρο.

0: την Κατερίνα Λιόλιου ήρθε η στιγμή για να υποδεχτούμε τη Μαντάμ την Μπακίρα και εσείς να καλέσετε για να παίξετε.
1: 2-10-68-35-7-22 παρακαλώ το λογαριασμό στη Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάμιον γκρ. Ονκέ.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
4: I'm so exhausted that I can't even talk.
5: Αχ, Μαντάμ Μπακίρα, κι εγώ άϊπνη είμαι.
4: Me too. I didn't sleep for 24 hours.
5: Καλέ, τι ταύτιση, κι εγώ το ίδιο.
4: Betty, I don't know who I am. Where do I stand? Where do I go?
5: Γιατί,
4: I'm
5: Μαντάμ
4: exhausted.
5: Γιατί, Μαντάμ.
4: I couldn't sleep last night.
5: Γιατί δεν κοιμηθήκατε?
4: I had some things to do. And I get very... I got very sad.
0: Κοιτάξτε,
4: with something.
5: Ήσασταν λυπημένοι με κάτι.
4: Yes.
0: Στον καναπέ δίπλα εδώ στο στούντιο.
5: Να μην μας πει γιατί είναι λυπημένοι.
0: Α, να μας πει.
4: Μόλις φύγω από εδώ, Αθήνα, θα πάω δίπλα στον καναπέ στο στούντιο.
0: Αλλά προτιμώ, προηγείται τώρα. Θες να σου κάνει και εξήγηση.
5: Ναι, γιατί είναι λυπημένη και έχασε τον ύπνο της.
0: Νιστάζει,
5: ναι, αλλά κάτι τη στεναχώρησε, λέει.
4: Δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
5: Γιατί, τι είναι.
4: Είναι κάτι πολύ προσωπικό.
5: Α, μήπως μη στείλατε μήνυμα στον Οκόγε. Στον Οκόγε που σας αρέσει.
4: Όχι, στον Οκόγε έχω στείλει mail και περιμένω από τον μάνατζερ του να μου απαντήσει.
5: Επαγγελματικά.
0: Παντρεμένος είναι.
4: Ο Οκόγε, με ποια.
5: Παντρεμένος είναι.
0: Είπε η γυναίκα μου, δεν θέλω να τα βλέπει αυτά τα μηνύματα. Αυτό δήλωσε. Δεν ξέρω τι εννοεί.
4: Δεν θα είναι για πολύ.
0: Πάμε να παίξουμε.
6: Nailed it.
0: Τέλος.
5: Όχι, δεν τον ακολουθήσαμε γι' αυτό. Εντάξει, τον ακολουθήσαμε.
0: Πάντως γιατί... είπε.
4: Μα... Θα τον ακολουθήσουμε και να τον βλέπουμε. Γιατί δεν τον ακολουθήσει. Για να δει αν κάνει καλά την τρίπλα.
5: Για να στηρίξω τον αγώνα.
0: Να μας πει και ο φίλος η φίλη που είναι στη γραμμή.
4: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, κυρία μου, πώς ονομάζεται?
7: Είμαι η Ηλιάνα.
4: Ηλιάνα, εσύ τον ξέρεις τον Οκόγε? Αυτό τον ωραίο, τον τερματοφύλακα τη κυρία.
7: Έλα, το γνωρίζω, ναι.
4: Εσύ να μην το γνωρίζεις.
5: Τον ακολουθεί η
4: Λιάνα. Τον ακολουθεί, όλες οι γυναίκες έχουν λυσάξει.
5: Εμάς μας ακολουθεί η Λιάνα.
7: Όχι.
5: Α,
4: βέβαια. Ψέματα λέει. Πόσες followers έχουμε.
0: Τι ρωτάς τη γυναίκα, τον Οκόγε θέλουμε να δούμε αν ακολουθεί.
5: Γιατί εμάς μας αγαπάει περισσότερο για να μας ακούει κάθε μέρα.
0: Σωστό και αυτό.
5: Ποιο είναι ο Οκόγε, ρε, μπροστά στο πάμε πρωί.
4: Επειδή είμαι πολύ εξαντλημένη, μου θυμίζει ξανά το όνομά σου.
5: Ηλιάνα.
4: Ηλιάνα. Και τι ωραίο όνομα. Λοιπόν, Ηλιάνα. Να το πω.
7: Εννοείται.
4: Τον ειδό δίνω. Light up the cigarette. Give me fire. I have a big sorrow in my heart. I have a big sorrow in my heart.
0: Ωραίο.
4: Light up the cigarette, give me fire.
5: Εύκολο.
7: Δώσ' μου...
5: Όπα. Έλα.
4: Πες όμως.
7: Είναι εύκολο να το ξανακούσω άλλη μια φορά.
4: Light up the cigarette, give me fire.
0: Αυτό.
4: I have a big sorrow in my heart.
0: Αρκεί αυτό.
5: Έλα.
7: Σαν το τσιγάρο, δώσ' μου...
0: Εσύ, Ιλιάνα, και θέλαμε να κερδίσεις.
4: Δεν το ξέρεις, ψάχνεις να το βρεις.
0: Μεταφράζεις.
5: Έλα, δεν πειράζει,
4: δεν έχεις καταλάβει το τραγούδι. Για πάμε. Πάμε στη δεύτερη μας γραμμή. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, αγόρι μου, πώς ονομάζεσαι?
8: Δημήτρης λέγομαι.
0: Δημήτρη, τον Οκόγε τον ξέρεις?
8: Τον Οκόγε δεν ξέρω.
5: Εσύ
4: τον ξέρεις, Δημητράκη?
0: Βλέπει ποδόσφαιρο.
5: Βέβαια. Ο Δημήτρης θα είναι ποδοσφαιρόφιλος.
4: Αυτό το μπουμπούκι πώς δεν το είχαμε ανακαλύψει τόσα χρόνια εμείς τον Οκόγια.
5: Το μουντιάλ
4: έπρεπε να φτάσει και να περπάθουμε.
5: Δημήτρη, έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι είναι? Αν έχεις καταλάβει, τραγούδισε το κατευθείαν.
0: Ρίξ το.
8: Το ρίχνω. Άναψε το τσιγάρο,
0: δώσ' μου φωτιά.
5: Αφιερωμένο στον Οκόγια.
8: Τον Οκόγια το φίλο μου.
4: Εγώ μεγάλο και τι.
5: Εγώ μεγάλο

0: Φαν Μπιάν Καλφόρνο 10 τεμαχίων. Και αν λατρεύει την πίτσα, ετοιμάσου και για throwback, γιατί έχει η Pizza Fan τώρα τη Vintage Collection με την υπογραφή του σεφ Δημήτρη Καρμούτσο, που ανεβάζει σε άλλο level τρεις επικές πίτσες. Τη θρυλική Βεζούβιο, την All Time Classic Καναδιάνα και τη Vintage Special που τα έχει όλα.
1: Δημητρία, συγχαρητήρια.
2: Συγχαρητήρια. Να πάρουμε και τη μαμά του Μαντούκα, εγώ, για να του δώσουμε συγχαρητήρια.
0: Ναι.
2: Να τη πούμε Μαντούκα.
1: Γεια σου, Δημητρία.
2: Μαντούκα!

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
1: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
0: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
4: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
3: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
4: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
3: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
4: Μαγιονέζα Heinz Top Down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
3: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
4: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40, 44 μεζούρες, Pods, 21, 30, 33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
6: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
9: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
8: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
9: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
8: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
9: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
8: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα. ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
12: Γιώργο, πού χάθηκες?
13: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
12: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
13: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
14: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
15: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη
16: τα καλύτερα
15: Σιφάκ.
16: Μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.

0: την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Yousk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει
4: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. 17 Ιουνίου, τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νότ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
6: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
7: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
8: Είναι από 100% ελληνικό. Φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
9: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
11: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
12: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
13: Πάμε Cherry Park.
12: Ναι!
13: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Cherry Park, the place of happiness.
14: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
15: Εδώ είμαστε, ρυθμός 949. Επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα που είναι γεμάτη δόξα τω Θεώ, παράπονο δεν έχουμε.
16: Όπω τώρα είναι τα καλύτερα.
17: Ούτε
16: εδώ.
17: Μία, ούτε
15: επίσης,
17: δύο, τρεις
15: αν θέλετε
17: ώρες.
15: Και περισσότερο καλοκαίρι,
16: ναι. Θέλετε
15: Σίτζετς. Γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Αφού από το Μαντούδι Εύβοιας, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα, φτάνει σε Σκιάθο 40 λεπτά. Γλώσσα 40 λεπτά.
17: Σκιάθο.
15: Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά. Αλόνσο σε 2 ώρες. Έχει και πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις.
17: Παιδιά, αυτέ φεύγεις 2 η ώρα από το Μαντούδι και φτάνεις 2 και 40 Σκιάθο.
16: Ναι, ναι, ναι, ναι.
15: Εντάξει, φανταστικό.
18: Τριμεράκι εσύ, εμείς βγάλαμε την είδηση. Καλημέρα. Τριμεράκι.
16: Καλημέρα.
17: Θα τελειώσουμε τις υποχρεώσεις μας.
16: Δεν θα
17: φύγουμε από εδώ 10 η ώρα και θα φύγουμε Κυριακή.
15: Δεν θα πάει μόνο ο Φορτούνης, έχει δίκιο η Αθήνα.
16: Θα πάει και ένας ακροατής, ο καλύτερος ποιητής από τη λέσχη των καμένων ποιητών. Θα πάρει ένα εισιτήριο διπλό, παρακαλώ. Πήγαινε, έλα, πάνε, έλα για όποιο προορισμό του Αιγαίου εσείς θέλετε. Θα ταξιδέψετε λοιπόν με Σίτζετς, διπλό εισιτήριο. Σας αφήνουμε ανοιχτό τον προορισμό να τον βάλετε εσείς και την ημερομηνία. Αρκεί να γράψετε ένα ποίημα και να μας κάνετε να γελάσουμε.
17: Λοιπόν, η προϋπόθεση είναι λοιπόν να γράψετε το ποίημά σας και να γελάσουμε. Άρα δηλαδή, οι καμένοι ποιητές στη λέσχη που έρχεται σε λίγο, θα πάρετε τα δευτέρια σας, θα γράψετε μέσα τη λέξη τα κατούκα, γιατί αυτό είπε εδώ πέρα η, Οι ομιγυρίς, αυτό ναι. αποφασίσαμε τα και θα κατούκα. Γελάσουμε για τα να κερδίσετε τα εισιτήρια.
15: Εμπνευσμένο από τη ρακέτα της παραλίας. Εσένα, Γρηγόρη, τι σε ενοχλεί στην παραλία πιο πολύ απ' όλα?
18: Δεν με ενοχλούν οι ρακέτες. Εγώ είμαι από τους ενοχλητικούς που.
17: Είσαι σίγουρος.
18: Ναι, ναι.
15: Τι άλλο μπορεί να σε ενοχλήσει όμως η ρακέτα? Οι
17: ρακέτες, γι' αυτό δεν σε ενοχλούν.
15: Οι ομιλίες, τα φαγητά, τα παιδάκια που τσιρίζουν, τι.
18: Ναι, ναι.
15: Τα φαγητά.
18: Φαγητά και παιδάκια που τσιρίζουν, παρότι έχω παιδάκια, οπότε τι να κάνεις.
16: Τι να κάνεις, να ρωτήσουμε για να φάμε ο Ατρίδης.
17: Ο Ατρίδης έχει όλα τα ενοχλητικά. Και παιδιά και ρακέτες.
18: Ο Ατρίδης δεν πρέπει να έχει φίλους. Όλοι απομακρύνονται σιγά σιγά.
17: Το πιστεύω αυτό και αδερφή μου το ίδιο λέει. Θα με βλέπουν και θα λένε, όχ, πάλι έρχεται η Ντίνα.
18: Μας αγαπάνε, αλλά από απόσταση και το τηλέφωνο. Κατάλαβες. Θα έρθουμε, σας δούμε. Ναι, θα σας δούμε.
15: Περιμένουν να μεγαλώσουν τα παιδιά, κατάλαβες. Να πάνε λύκειο, γυμνάσιο, που δεν ασχολείσαι και πολύ.
16: Εγώ ξέρω ότι έρχεται η Dr. Betty.
15: Έχετε η Dr. Betty, ναι, λοιπόν. Και τι μου κάνεις νόημα, ρε Φορτούνη?
17: Ότι έρχεται η Dr. Betty, παιδί μου. Ετοιμαστεί. Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Στενοφόρα! Μόλις χωρίσατε! Μη με σκάσεις τώρα για πρωί Παρασκευή!
1: Και
0: θέλετε να κάνετε σεξ με κάποιον άλλον.
1: Α, οκ.
2: Όχι, θα κάτσω να σκασώ.
0: Αν είναι αυτό που περιγράφεις, αυτή είναι η κατάσταση.
2: Τα ντους και τα ντοντς. Δηλαδή, τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε. Εντάξει,
1: πάμε.
2: Χωρίσατε. Πάει και το παλιάμπελο, δεν βαριέσαι. Πάμε παρακάτω.
0: Όλα στη ζωή είναι.
3: Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε στο σεξ αφού χωρίσουμε.
2: Όχι, όχι.
0: Με
2: τι
0: το καινούριο.
2: Πρέπει, ναι. Αν θες να κάνεις σεξ με κάποιον άλλον, τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνεις.
0: Ξέρεις, Φορτούνη.
3: Okay.
0: Φορτούνη, ξέρεις.
2: Αφού έχεις χωρίσει.
0: Ξέρεις γιατί το λέει
3: η
0: ντόκτορ εδώ πέρα.
2: Γιατί?
0: Το λέει γιατί μετά από χρόνια που είμαστε με έναν άνθρωπο, συνηθίζεις τον άνθρωπο το συγκεκριμένο. Και τώρα πας με κάτι άλλο. Για να δούμε.
2: Και όχι μόνο. Και όχι μόνο.
0: Γιατί?
2: Μπορεί, ρε παιδί μου, να ήσουν ερωτευμένος, να ήσουν ένα χρόνο μαζί.
0: Ναι.
2: Και χώρισες.
0: Ναι.
2: Δεν παίρνας και ένα διάστημα θρήνου. Μετά αρχίζει όμως.
0: Ανάλογα.
2: Μπορεί να περνάς και ένα διάστημα γλεντιού.
3: Εντάξει, δύο απάντησε.
2: Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή θα θες να κάνεις σεξ.
0: Ωραία.
2: Τι πρέπει να κάνεις και τι δεν πρέπει να κάνεις. Τι πρέπει να προσέξεις, τι πρέπει να αποφύγεις. Εντάξει, λοιπόν, πάμε στι πρέπει να κάνεις. Ξεκινάμε, αντισύλληψη. Το πρώτο και το κυριότερο. Ασφάλεια, έτσι, αντισύλληψη. Περίμενε μέχρι να είσαι 100% έτοιμη.
0: Τι θα πει να είμαι έτοιμη δηλαδή?
2: Μην είσαι δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη να πάω να μην πάω.
3: Τραγουδάρα.
0: Μην το χορέψω.
1: Συγγνώμη Dr. Betty, συγγνώμη.
0: Είναι ύμνος.
2: Έτσι. Λοιπόν, κάνε σεξ με κάποιον που εμπιστεύεσαι. Θα μου πεις τώρα πόσο τον ξέρω για να τον εμπιστευτώ. Κάτι θα σου βγάζει όμως, θα σου βγάζει μια εμπιστοσύνη. Μην πας και κάτι.
3: Μήπως σου
2: όχι
3: βγάζει...
2: τέτοια εμπιστοσύνη.
1: Θα σου βγάζει ένα εσόρουχο.
2: Μην πας σε κάποιον που δεν είσαι και σίγουρη αν είναι οκ, okay, αν δεν είναι οκ. Okay, αν σου βγάζει κάτι ύποπτο. Εντάξει.
3: Κάτι
2: γιατί μετά από ένα χωρισμό δεν είναι εύκολο το επόμενο σεξ.
3: Θες comfort zone. Θες comfort zone. Κάτι comfort κοντά.
2: Zone.
3: Ναι,
2: λοιπόν,
3: ναι, okay.
2: Πάρτουσα και σαν μια ευκαιρία να εξερευνήσεις τον εαυτό σου αυτό.
0: Τον εαυτό μου θα εξερευνήσω ή
3: τα όρια σου σε μια νέα κατάσταση δηλαδή.
2: Ακριβώς. Γιατί μπορεί να είσαι πολύ καιρό με κάποιον, να έχει συνηθίσει
3: Βάλτωσες.
2: Και να σου φανεί κάπως διαφορετικό με τον καινούριο ή την καινούρια. Άρα εξερευνήσου και τον εαυτό σου. Και στην τελική απόλαυσέ το, ρε παιδί μου. Have fun.
0: Have fun.
2: Απόλαυσέ το.
0: Τύχε τώρα.
2: Άστο. Χαλάρωσε και απόλαυσέ το. Τα don'ts τώρα. Πάμε λοιπόν.
1: Τι δεν πρέπει.
3: Η έρευνα έως τώρα επιβεβαιώνει ότι όλα είναι θέμα μυαλού. Το καταλαβαίνω.
2: Μην έχει υψηλές προσδοκίες. Γιατί μετά από ένα χωρισμό και έχει περάσει και κάποιο καιρό, εύλογα φαντάζομαι, επειδή γιατί θρυνεί, στεναχωριέσαι αυτό. Μπορεί να έχει και κανένα back, μια επιστροφή σεξ. Συνήθω το κάνει αυτό με κάποιον που έχει χωρίσει.
1: Μια-δυο ώρες.
2: Τι είπε, βέβαια.
1: Μια-δυο ώρες.
2: Δεν τρέπεσαι πια. Τόσο ξετσίποτα.
1: Με το που κλείνω το τηλέφωνο, έφυγα. Τι
3: μην χάνουμε με την ουσία. Αθηνά, μην έχει υψηλέ προσδοκίε, σου λέει και σε κοιτάει. Ήρθε η ώρα να εκτιμήσει αυτό που είχε, που δεν το εκτιμούσε, Αθηνά μου. Δεν το εκτιμούσε.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Μην πιει πολύ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Α, αυτό το βλέπω.
3: Γιατί δεν έρχεσαι.
0: Μην έχει καμιά παρέστηση και σου φύγει κανένα άλλο όνομα και γίνει.
1: Ναι, ναι, δεν λειτουργεί αλλιώ.
2: Και σε βρούμε σε κανένα.
0: Το έχουν πάθει πολύ.
2: Και λέμε, εμεί για ένα ποτό την αφήσαμε.
3: Μην πιει γιατί δεν έρχεσαι ποτέ.
2: Μην το κάνει αν δεν σου βγει.
0: Ναι, άμα δεν μου βγει, δεν θα το κάνω.
2: Ναι, ναι. Μην το ζωρίσει όμω για να σου βγει. Δεν χρειάζεται. Αν δεν σου βγει, μην το κάνει.
3: Αυτό με το προηγούμενο το πιει ή δεν πιει, με το μη σου βγει είναι λίγο ανάποδα, αλλά κόντραστο. Οκ, εντάξει.
2: Γι' αυτό σου λένε μην βγει.
0: Ναι, για να είσαι νυφάλιο να αποφασίσει.
2: Να ξέρει.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, και μην νιώθει ντροπή ή ενοχέ. Αυτό δεν αφορά το Φορτούνι, αφορά όλου του υπόλοιπου.
1: Λοιπόν, και τα τέσσερα don'ts δεν τα έχουμε. Μια χαρά.
0: Δεν είμαστε νοικοί, δεν πίνουμε.
1: Δεν καθυστερούμε και δεν.
2: Έχεις υψηλές προσδοκίες, Φορτούνη.
1: Α, όχι, δεν έχω υψηλές προσδοκίες.
2: Όταν χωρίσεις αμέσως μετά το πρώτο σεξ, δεν έχεις υψηλές προσδοκίες.
1: Γιατί να έχω.
2: Πας δηλαδή για ξεσκόνισμα.
1: Ναι, καλέ, ό,τι γίνει. Να ξεφύγουμε.
0: Έτσι, να ξεχαστούμε.
1: Να ξεχαστεί το μυαλό μας.
2: Να αλλάξουμε τις παραστάσεις.
3: Περιέργεια. Περιέργεια λογικά έχεις στην όλη φάση.
2: Είναι όμως και κάτι που μπορεί να σε εξιτάρει μετά από καιρό. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή έχει χωρίσει, έχει περάσει ένα εύλογο διάστημα. Εκτός πια αν θες να το κάνεις έτσι για να πεις το κάνω για να εκδικηθώ ή για να νιώσω.
3: Τώρα εδώ παραδεχτείτε. Αυτό είναι γυναικείο 100% τώρα. Παραδεχτείτε.
0: Ναι, ενώ οι άντρες περνάει καιρό για να πάτε με την επόμενη.
3: Δεν το κάνω για να εκδικηθώ.
0: Ούτε εγώ το κάνω.
3: Μπορεί να το κάνω στο επόμενο. συνήθως περισσότερο
2: εμείς
3: στατιστικά οι γυναίκες.
2: Μόνο, αυτό θα το κάνουμε μόνο όταν απιστήσετε εσείς.
3: Ναι.
2: Μία σου και ανάλογα το χωρισμό, ρε. Θέλεις να δεις πως ένιωσα. Πάρε, ρε. Μην πω τώρα.
3: Ναι, αλλά δεν θα νιώσεις απαραίτητα εσύ καλά. Εσύ
2: το κάνεις για σένα. Αλλά χαίστηκα για σένα το κάνω, ρε.
3: Ωραία.
2: Στα
3: φόρεσα κι εγώ, ρε. Στα φόρεσα κι εγώ, ρε.
2: Για να ψάξεις.
0: Αυτά τα συζητάς με το τέρι σου. Του λες σε περίπτωση που άνθρωποι είμαστε, λες. Θα πιάσει το μάζι, γιατί πει άνθρωποι είμαστε. Σε περίπτωση που κάτι σου συμβεί και ερωτευτεί μια άλλη γυναίκα.
2: Θα το στείλω βίντεο.
0: Πριν κάνει το οτιδήποτε.
2: Στείλω βίντεο.
3: Εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια με σουηδικές σημαίες κυκλοφορούν. Δεν εξηγείται.
4: Πάντως για να είμαστε καλυμμένοι, για να είμαστε καλυμμένοι, και εγώ άμα χωρίσω, πρώτο θα πιάσω το βιβλίο, θα διαβάσω ένα βιβλίο και μόλις το τελειώσω, μετά θα κάνω όλα τα υπόλοιπα. Γιατί
0: πόσες ώρες σου παίρνει να διαβάσεις το βιβλίο?
4: Γιατί μπορεί να είναι και κόσμος στο δρόμο τώρα.
0: Ναι, είναι σίγουρα.
3: Όχι, όχι, μη.
0: Πόσες ώρες σου παίρνει να διαβάσεις
2: τέτοια πράγματα?
4: Θα διαβάσω, ξέρω εγώ, ένα μη κοιμάω.
0: Ένα μισάωρο.
2: Ένα μη κοιμάω.
0: Όπα.
2: Έλα. Έσκασε το τρίτο στοιχείο.
0: Ναι.
4: Για πείτε το.
2: Zipper. Λοιπόν, το ραντάρ δίνει 150 ευρώ μετρητά σε κάποιον κάποια που είναι ηχθής.
4: Μάλιστα.
2: Που παντρεύτηκε από το 2021 και μετά.
4: Ναι.
2: Και γιορτάζει την επέτειο του γάμου του ή της αυτήν την εβδομάδα.
0: Φανταστικό.
2: Από 15 έκτου έως 21 έκτου. Mm. Αυτή την εβδομάδα που διανύουμε. Αν έχει επέτειο γάμου.
3: Κοντά ήμασταν.
2: Παντρεύτηκε από το 21 και μετά και είναι ηχθής. 150 ευρώ μετρητά. 2, 10, 68, 35, 7, 22 και 5 λεπτά προθεσμία.

0: έγινε, ρε παιδιά, έχουμε βρει νικητή.
1: Δεν ξέρω. Μισό λεπτό.
2: Τα έχει και τα τρία.
0: Μισό λεπτό. Καλημέρα σα.
3: Καλημέρα.
0: Πώς ονομάζεστε?
3: Δανάη Παπαγεωργίου.
0: Πώς, Δανάη?
4: Δανάη Παπαγεωργίου.
0: Δανάη, είσαι εκθής?
3: Είμαι εκθής.
0: Πότε έχεις γεννηθεί?
3: 26 Φλεβάρι το 89.
0: Εκθής, ψαράκι.
2: Δανάη τα δίνει όλα τα στοιχεία.
0: Παντρεύτηκες?
3: Παντρεύτηκα 21 Ιουνίου 21 στις Πέτσες.
1: Στις Πέτσες, στην Αγία Μαρία.
0: Ωε φίλε.
1: Στην εκκλησία εκεί πέρα του
0: Αγίου. Και έχεις αυτή την εβδομάδα επέτειο γάμου?
4: Αφού είναι 21 Ιουνίου.
0: Δεν τα άκουσα, ρε.
3: Σούπερ,
0: 150 ευρώ μετρητά είναι δικά σου να ζήσετε. Φαντάζομαι θα τα ξοδέψεις για την επέτειο, κάπου να γιορτάσετε.
4: Όχι,
0: έχετε παιδιά?
4: Λέει, θα πάω να πάρω μια τσάντα για μένα.
0: Έχετε παιδιά ή είσαστε παντρεμένοι?
3: Έχουμε δύο παιδάκια.
0: Α, έχετε και δύο παιδάκια. Σούπερ.
4: Να σας ζήσουν.
1: Ένα δωράκι, ένα φαγητό, οτιδήποτε.
0: Ένα
1: να περάσετε
0: δείπνο,
1: ωραία.
0: Ναι, θα είναι ωραία.
2: Και δεν, πάντα
4: δεν έχασε. Δεν έχασε χρόνο η Δανάη. Από το 21 μέχρι τώρα έκανε και δύο παιδάκια.
2: Μπράβο.
0: Πάντα τυχερή. Γεια σου, Δανάη. Ευχαριστούμε.
4: Να είσαι καλά, να τα χαρεί.
1: Το ραντάρ επιστρέφει τη Δευτέρα, παιδιά, με άλλα 150 μετρητά.
5: Είναι στο ρυθμό 949. Γιατί τη Δευτέρα το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσύ.

0: λίγο πριν φύγουμε για διάλειμμα και ενώ χορεύουμε με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, λέμε και αντίο στην αυτεία των ταξιδιών με τον Travelfix ODF. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα περιέχουν κυλίσματα τζίντζερ, κόκκινο τζίνσεκ και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά. Μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Travelfix ODF, η φυσική λύση για την αυτεία, είναι από τη Unipharma.
1: Λοιπόν, φεύγουμε.

0: 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Cherry Park, the place of happiness.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
8: Yeah.

0: Μπέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα διαμάντια του Αργοσαρονικού σε περιμένει να το ζήσεις στο full. Οι Σπέτσες δεν είναι απλά ένα νησί. Είναι εμπειρία, στυλ και ιστορία σε κάθε σου βήμα. Περπάτησε στα γραφικά σοκάκια, κάνε τη βόλτα σου με άμαξα δίπλα στη θάλασσα και άφησε το ιστορικό λιμάνι να σε παρασύρει σε μια άλλη εποχή, γεμάτη αρχοντιά και ατμόσφαιρα. Εδώ όλα έχουν άλλη χάρη. Και φυσικά, βουτιές, καθαρά νερά, μικροί κολπίσκοι και παραλίες που σε καλούν να τις ανακαλύψεις μία προς μία. Η Αγία Παρασκευή, ο Βρέλος, ο Άγιος Νικόλαος, κάθε σημείο και μία μικρή καλοκαιρινή απόδραση. Σπέτσες, για όσους θέλουν κάτι παραπάνω από διακοπές.

0: Πες. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
7: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μαζί με τα νέα προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις από τον τόπο μας για το τραπέζι σου. Ιδιωτική ετικέτα μασού της Mr. Grant και Special Selection φέρνει ποιοτικές επιλογές με έμφαση στην ελληνική και τοπική παραγωγή, γεύση, φροντίδα και ασφάλεια σε κάθε προϊόν. Και πάντα σε οικονομικές τιμές με μεγάλες προσφορές. Μασού της λοιπόν, 50 χρόνια είναι αυτά ρε παιδιά. Δίπλα στον τόπο μας, δίπλα σε εσένα. Δίπλα στο φορτούνι που λέει την κίνηση.
6: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
8: Πώς λέει, δίπλα στο βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι έχει λίγη κίνηση στο ποτάμι, ανεβαίνοντας τη Συγκρού, ανεβαίνοντας τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και, ακούστε παιδιά, έχει μποτιλιάρισμα, αλλά δεν τους λυπόμαστε, στην παραλιακή για να πάτε από τον Άλυμο μέχρι το να μπείτε μέσα στο πλοίο.
7: Γιατί δεν τους λυπάς.
8: Γιατί πάνε στο πλοίο, αγάπη.
7: Και εσύ που θα πας. Καλά να δεν τρέπεις. Ο καιρός σήμερα λοιπόν θα είναι ηλιόλουστος, έφριος, έως και 34 βαθμούς το μεσημέρι, οπότε πολύ καλά κάνατε και μπήκατε στα πλοία για να φύγετε.
9: Τυχερή!
7: Κάντε μια βουτιά και για εμάς που δουλεύουμε τα Σαββατοκύριακα.
9: Οπα. Χωριανή!
7: Έτσι!
8: Και μαντέψτε τώρα τι έχουμε, Τι έχουμε?
9: Τι έχουμε?
7: Θα μάθουμε λίγη μπαλίτσα.
9: Τι έχουμε?
7: Θα μάθουμε λίγη μπαλίτσα, παιδιά, τώρα. Για να δούμε.
10: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνω. Τέλος, τελείωσε, έλος, έξω, σε παρακαλώ.
11: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
12: It's the final countdown.
8: Ωραίο και αυτό. Το
9: ωραίο.
8: Έχουμε ξεχάσει.
9: Ναι, μα δεν τα ακούμε και το έχουμε ξεχάσει.
7: Για πες
9: λοιπόν,
7: τι γίνεται τώρα.
9: Εντάχει σε φάση Μουντιάλ, συνεχίζονται τα παιχνίδια.
7: Ναι,
9: μη χαίρεστε. Από εδώ και πέρα θα ξεκινήσει το δύσκολο το τηλεκοντρόλ όσο το προλαβαίνετε.
7: Όσο παίζει ο Μαντούκα, εμεί δεν βλέπουμε.
9: Παίζει ο Μόρι
7: μου, σε βλέπω
9: πολύ. Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1. Ελβετία, Βοσνία 4-1. Γίνεται χαμό με τα παιχνίδια στα οποία μπαίνουν goals στα τελευταία λεπτά. Πολύ goals σε καθυστέρηση ημιχρόνου και γενικώ και στο φινάλ τη αναμέτρηση. Ο Καναδά φιλοδόρησε με 6 τέρματα το Κατάρ. Πολύ εντυπωσιακό. Έχει έναν άσχημο τραυματισμό εδώ, μην το δείτε. Okay. Πολύ σοβαρό για το τι έγινε στον αθλητή που τον έπαθε.
7: Καταστροφή.
9: Στο Μουντιάλ δεν γυρίζει. Και Μεξικό, Νότια Κορέα. Οι Μεξικάνοι που είναι και διοργανωτές κέρδισαν με ένα 1-0 και αγκαλιάζουν την πρόκριση. Έχουμε θεματάκια. Έχει σήμερα το ΙΠΑ Αυστραλία στις 10. Και γενικώς προχωράμε στη διοργάνωση να πάμε στους 32, να αρχίσει να γίνεται λίγο πιο ελκυστική. Έχουμε και το μειονέκτημα της διαφοράς ώρας. Οπότε είμαστε ακόμα, βλέπουμε Μουντιάλ τα highlights.
7: Υπάρχει κάποιο φαβορί γενικότερα.
9: Αλλά Φορτούνη μου. Αλλά Φορτούνη μου. Φιλαράκι μου καλό. Κολλητέ μου. Brother. Τα πάντα όλα. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα για τα. Όχι με τα γραφικά, προπονητικά του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
8: Θα φύγει ο Μπράντοβιτς. Έφυγε ο Ταμάν.
9: Ο κύριος Ταμάν έφυγε και αν θέλετε να το πούμε και με ωραίο τρόπο.
7: Έρχεται.
9: Ναι, και ο κύριος Μπράντοβιτς αποτελεί τον διακαή πόθο. Ναι, είναι ο νούμερο ένα στόχος. Έχουν κάνει φόκους εκεί.
8: Το βλέπω πίθανο. Εγώ το βλέπω πίθανο.
7: Απίθανο γιατί.
8: Για πολλούς λόγους.
9: Γιατί θεωρούσε ότι δεν έχει τις ιδανικές σχέσεις, ας πούμε, με βάση και το πώς είχε
8: κυκλοφορήσει και κάτι φήμες ότι είχε κάνει αυτός μια δήλωση την οποία δεν την πιστεύουμε, ότι αν έρθω στον Παναθηναϊκό δεν μπορώ να συνεργαστώ με τον Ναν και ούτω καθεξής, κάτι περίεργα πράγματα.
9: Αυτά αλλάζουν. Έχουν γίνει συζητήσεις. Ναι, με την αφάνα τη Μπέτη τώρα, κάτσε καλά. Πάντως. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, είμαστε προς το φινάλε, τελικές διαπραγματεύσεις. Αυτό δεν σημαίνει συμφωνία υπογραφή, αλλά φαίνεται ότι κάτι ψήνεται για πολύ καλό.
8: Προπονητάρα πάντως.
9: Ναι, ναι.
8: Να τα λέμε
9: καλά,
8: και
9: τι
8: αυτά.
9: Συζητάμε τώρα. Τι να συζητά.
8: Ευχαριστούμε, Γκρέγκορη.
9: Καλό τριήμερο.
7: Καλέστε τώρα στο 210-68-35-722. Ήρθε η ώρα να παίξουμε με τη λέσχη των καμένων ποιητών, να μας κάνετε να γελάσουμε. Η λέξη είναι το τάκα τούκα. Και θα κερδίσετε διπλό εισιτήριο.

0: εγκρίνει. Ποιος δεν εγκρίνει να σηκώσει το χέρι του?
1: Δεν ξέρω.
0: Λες και τον καμένο ποιητό να ανοίγει πύλες.
1: Εγκρίνουμε ναι
0: τώρα.
1: Ή όχι.
0: Ναι! Ορίστε, συμφωνεί και η Ρακέλ.
2: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας ποιητή, ποιήτρια. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ρακέλ. Θα μας πιάσει τα νεύρα. Σταμάτα. Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
4: Δράκουλα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι στη γραμμή? Ποια είστε?
3: Η Βασιλεία είναι.
0: Καλώς την Βασιλεία. Πολύ ωραίο
1: όνομα. Γεια σου, συνονόματι.
0: Έχεις γράψει ποίημα με τη φράση τα κατούκα μέσα?
3: Έχω γράψει και επειδή δίνεται και εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Όχι, μη σε χάσουμε.
3: Ποίημα.
0: Ναι.
3: Θα το γράμε πάνω εκεί στα σύντζετ.
0: Για πάμε.
4: Για δώσ' το.
1: Το σήμα σου να μην χάσεις. Ναι. Πάμε.
3: Για λεφτά. Σ' αγαπάω ρε μπουχέσα, μπαγκαραγκά, μπαγκαραγκά. Σ' αγαπάω βρε ντόγκι ντάγκα, ντάρι ντάρι ντάρι ντάρι.
0: Όλα τα βαλέ.
3: Πήρανε χαμπάρι τα κατούκα, τα κατούκα.
1: Μέντλεϊ.
3: Και σε βάλανε στην μπουκα, τρισολάδι, τρεις το ξύδι. Σ' αγαπάω ρε αρχίδι. Γιατί όλα τα ξεχνάω όταν σε κοιτώ τσιτσίδι. Θα σηκώνει το κατάρτι, ζυνοντόλι από το χάρτη. Και για μένα αρχίζει πάρτι.
1: Κοίτα να δεις.
0: Μάλιστα, είναι δυνατή.
1: Είναι πολύ δυνατό και μελοποιημένο,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, μελοποιημένη επίση.
1: Σαν η κυρία Σοφία που τα κάνει όλα μίξ.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: τάνι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μείνε στη γραμμή η Βασιλεία μου να δούμε τι ακολουθεί.
1: Ωραίο,
0: είναι
1: ωραίο,
0: δυνατή,
1: ωραίο.
0: Είναι δυνατή η Βασιλεία. Για πάμε τα Ριντάρι και τα Κατούκα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σα.
5: Είμαι η Ελένη.
0: Καλώς. Γεια σου, Ελένη, τι γίνεται?
5: Καλά, εσύ.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Καλά, το έχεις το ποίημα?
1: Το ωραίστηξα, δες.
5: Λοιπόν, το έχω, παιδιά, πρέπει να μπω στο ρόλο όμως, μισό λεπτό.
0: Μπες, ναι, θες μουσική υπόκρουση?
5: Όχι, όχι, δεν θέλω, θέλω να μπω στο ρόλο.
0: Πιάσε συνέστημα,
5: μπες,
0: μπες.
5: Ήτανε Σαββατόβραδο, σπίτι με τη Μερούλα. Της είπα, θες να βάλουμε, να δούμε μια τσοντούλα? Αρήγγειλε δυο τη λιχτά, μπαμπάτσικα, μεγάλα. Είπως ψαρώσει η κοπελιά και θέλει και από τ' άλλα.
6: Πότε ξεκινά το λάβαρο του πύρου? Γιατί με τούτα και με αυτά το θέλω το σκαμπίλι.
5: Ο Play πάτησα με μιας, ξεκίνησε η ταινία. Το τάκα του κάρτισε χαμός και τρικυμία.
0: Φανταστικό! Τι ερμηνεία ήταν αυτή, κορίτσι μου!
1: Μπράβο, ρε!
0: Ελένη, καταπληκτική! Ελένη, εκπληκτική!
1: Η ερμηνεία ήταν καλή.
0: Πάρα πολύ καλή!
4: Η ερμηνεία ήταν πολύ δυνατή.
1: Έχουμε πάει σε άλλο level.
0: Πω, έχει ανέβει ο πύχης. Για κάτσε στη γραμμή και εσύ, Ελένη. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε και τον τρίτο ποιητή. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το όνομά σας?
7: Βασίλης, εγώ.
0: Έλα, Βασίλη. Δώστε το ποίημα με φόρα και δύναμη, παρακαλώ.
7: Η οποία θα μπορούσε να είναι και αληθινή.
0: Γιατί?
1: Ιστορία.
0: Θα μπορούσε.
4: Α, ιστορία.
0: Ναι. Για να ακούσουμε, ναι.
4: Okay, η οποία...
7: Μου χτύπησε γειτόνισσα την πόρτα. Το χαμόγελό της μύριζε ήδη κόντρα. Μου λέει, δεν κοιμήθηκα καθόλου τη χθεσινή βραδιά. Άκουγα όλο τα κατούκα και φωνές δυνατά. Μη νομίζω ακούστηκε και ένα μη, όχι εκεί. Και έπειτα, αχ Θεέ μου, και σύστηκε, μιλάμε όλη η γη.
0: Πολύ.
7: Με κοίταξε πονηρά και είπε, τα κατάλαβα αμέσως αυτά. Και εγώ εκεί κατάλαβα ότι η IKEA δεν θα ξαναπατήσω ποτέ.
0: Για το κρεβάτι. Καλό, καλό,
4: καλό, καλό, Βασίλη.
0: Ωραίο, ωραίο. Η γειτόνισσα τη λαχταρίσατε με στη νύχτα. Τη λαχταρίσατε.
4: Θα βγάλουμε και άλλο φορτούνι, έχουμε χρόνο.
0: Άλλον ένα ποιητή. Καλημέρα.
1: Έτριζε ο Σουμιές, ναι.
8: Καλημέρα.
0: Έλα, ρε Κατερινάκη.
8: Πού είστε, ρε παιδιά?
0: Άντε, ντε, σε περιμέναμε. Ο Κωνσταντίνος είναι.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Με το Κατερινάκι το viral. Εσύ δεν είσαι?
8: Εγώ είμαι, εγώ είμαι.
0: Άντε, ντε, δεν γίνεται να μην δεν έχεις παίξει στη λέσχη τόσο καιρό. Τι έγινε, είχες δουλειές?
8: Μπορούμε να πιάσουμε γραμμή, τι να κάνουμε, χαμός.
0: Γίνεται χαμός, ανέβηκε ο πύχης.
8: Αληθινή ιστορία.
0: Οχ.
1: Θρίλερ.
8: Έχω την πετσέτα μου και πάω παραλάια. Μου βάζει και λαδάκι στην πλάτη η Μαράια. Λερώνω πενιντάρι για πρώτη σειρά ομπρέλα και απλώνω την κορμάρα μου με τρέλα και κορδέλα. Δανείζω κοριτσάκι που είναι τρελό μωρό. Τρελαίνομαι γιατί έχει το πιο ωραίο μόλις κάνω κίνηση να πάρω τηλεφωνάκι, μου έρχεται στο δόξα πατρί το κίτρινο μπαλάκι. Πήγαινε από εδώ ρε τσόγλανη με αυτό το τακατούκα. Άσε μπάσε μπάρμπα μου πάνε, που είσαι λέμε σαν μαλαστούπα. Δεν είναι για τα μούτρα σου ετούτε εδώ η πλάζ. Τράβα στην Εβιτσό να κάνεις και μασάζ. Το κομμενάκι γέλαγε, με έκανε να ντραπώ. Έγινα πάλι ρόμπα και πάω να τρελαθώ.
4: Καταπληκτικό.
1: Πολύ δύσκολη απόφαση.
0: Φανταστικός.
4: Δύσκολη απόφαση.
0: Και είχε μέσα
1: τώρα
0: και όλες μας τις ιστορίες.
4: Ναι. Τι θα
0: είναι...
4: κάνουμε, δεν ξέρω.
0: Δύσκολη επιλογή σήμερα.
1: Λοιπόν, 1, 2, 3 να τραβήξουμε κλήρωση.
0: Έλα, ψηφίζουμε.
1: Λοιπόν, γύρνα από την άλλη.
0: Ναι.
1: Αλέξανδρε, γύρνα από την άλλη, ναι, ενώ ακούμε τα καγγέλια. Ναι. Λοιπόν, το 1,
0: ναι,
1: το 2 αυτό,
0: ναι,
1: και το 3...
0: Ωραία.
1: Εντάξει. Ωραία.
0: Περίμενε. Βγάλε.
8: Τα συνεννοηθήκατε.
0: Έλα.
4: Όχι.
0: Κλήρωση. Έλα.
1: Ναι, γράψτε τα ονόματα.
0: Να το πούμε. Εγώ θα πάμε να ψηφίσουμε. Έλα. Ψηφίστε.
1: Είπα να δώσουμε σε κανένα από τους τρεις υποψηφίους έναν αριθμό.
0: Ναι. Αλλά μπερδευτήκαμε.
4: Εγώ είμαι μεταξύ της Ελένης και του Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
4: Σε αυτά τα δύο κλείνω. Σε δύο.
0: Βασίλη. Έλα, εγώ ψηφίζω.
1: Λοιπόν, ας κερδίσει ο Κωνσταντίνος, γιατί ήταν πραγματικά ο καλύτερος.
4: Ήταν πολύ καλός ο Κωνσταντίνος.
0: Και η Ελένη θα προσπαθήσει και αύριο, αφού το έχει, ρε.
1: Κέρδισες, Κωνσταντίνε.
0: Κωνσταντίνε, μας ακούς, καλέ.
9: Καλέ, καλέ, ακούω.
0: Έλα, πάρε.
9: Συγγνώμη, είμαι σε κάτι τούνελ.
1: Ελπίζω να μην μας παρεξηγήσουν οι υπόλοιποι, αλλά ήταν ο καλύτερος.
4: Έχει αρχίσει και δυσκολεύει, ρε παιδιά. Είναι όλα πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρουμε και εμείς να ψηφίσουμε.
1: Λοιπόν, φιλιά μας, παιδιά, θα φροντίσουμε να σας ανταποδώσουμε.
0: Bye bye.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Συνεχίστε και αύριο. Και αύριο θα παίξουμε. Τη Δευτέρα. Από Δευτέρα, από εβδομάδα πάλι, Σίτζετς.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
2: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό!
3: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
2: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
1: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
4: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
6: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
5: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
6: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
5: Πύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
6: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
5: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
6: Βούτυρο Lurpak Soft Μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 4,40.
5: Και γαρίδες άγριες Giant 4,6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Cari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Casa Cari και μόνο για επαγγελματίες.
4: Casa Cari Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
8: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
9: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
10: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 22410-72700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
11: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
12: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται. Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρέλιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
13: Marketing. Αξίζει να πας.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with a Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
16: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει

0: Cosmos 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
2: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
1: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
2: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
1: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
2: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
1: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
2: 828986. www.k9security.gr.
1: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads. All made with love and fire. You came to Greece. Eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
8: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
9: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
12: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
13: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
12: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
13: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
12: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
13: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
12: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεονγωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
16: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
17: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
16: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
17: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
16: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
17: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια. Μόνο 4,86.
16: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλια Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό. Μόνο 2,75.
17: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο. Μόνο 3,29.
16: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο. 1+1 δώρο.
17: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου. Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό. Μόνο 2,65 το κιλό.
16: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
17: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.

0: 1945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor club.
2: Nor club.
1: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
3: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
4: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
3: Και... τουμπανό!
4: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
3: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
5: Καρόντιο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
3: Καρόντιο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
5: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καρόντιο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
3: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
7: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιάζεστη για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
8: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
10: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
11: Coca-Cola Original Zero 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
12: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
13: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη 750 ml μόνο 5,70.
14: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα 2,5 κιλά μόνο 2,49.
15: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
16: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης Βέργα μόνο 5,75 το κιλό.
17: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
18: Αναζητήστε το έντυπο του Cash and Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash and Carry και μόνο για επαγγελματίες.
19: Cash and Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Για τιμές που τα σπάνε, Market In. Φθηνότερα,
2: Δεν γίνεται.
20: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρένιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
21: Marketing. Αξίζει να πας.
22: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Daily προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
23: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
24: Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
25: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα 800 γραμμάρια 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος σε λάδι ή σε νερό 80 γραμμάρια 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές 240 γραμμάρια 1,79. Μευγάλ, Love Milk 3,5% ή 1,5% 1 λίτρο 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
26: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
27: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
28: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
29: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
30: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
0: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
3: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

0: 10 στη σειρά. Παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα χερό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: κάθε μέρα γιατί έχει τα καλύτερα τραγούδια.
1: 10 στη σειρά.
0: Πολύ μουσική.
1: Χωρίς διακοπές.
0: Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.
2: Την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: ήτανε.
1: Καίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρι και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
8: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση.

0: προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
1: Μια λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Είναι ιταλική.
3: Μάμα μία!
2: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
7: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
8: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
7: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
8: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
7: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
8: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
7: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
9: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
10: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
9: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
10: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
11: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
12: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκάλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Cal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Cal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rhodos Cal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
13: Μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
14: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
15: Είναι Ιταλική.
16: Μάμα μία!
15: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι divino.
17: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
18: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
19: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
20: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
21: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
22: Κρασί λευκό Παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
23: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
24: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
25: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
26: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
27: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
28: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
29: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
1: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
0: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
1: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
0: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
1: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
0: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρένιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.

0: Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε. Παρασκευή 19 του Ιούνιου, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
3: Με επιτυχίες, με ειδισάρες, με διαγωνισμάρες και φυσικά με μηνυματάρες. Πού αλλού στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Όλα μα όλα καλοδεχούμενα. Τζάμπα είναι, σπάστε το. Μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας απολαμβάνεις από όπου σε βρίσκει και τούτος εδώ ο Ιούνιος. Κάθε γωνιά της χώρας, κάθε γωνιά του πλανήτη.
2: Μεγάλη γιορτή θα έλεγα και σήμερα. Αγαπημένος Άγιος Παΐσιο, σήμερα είναι το Παϊσίου, παιδιά. Για
3: εσάς
2: εκεί έξω που πιστεύετε, ή μπορεί να έχετε κάποιον που γιορτάζει Παϊσία, Παΐσις,
3: Παϊσίος. Στείλτε μας μηνύματα να τα μεταφέρουμε.
2: Λοιπόν, ξέρετε ότι σήμερα είναι αγαπημένη μέρα, διότι θα έχει και την κλήρωση. Κάποιος από εσάς έχει διεκδικήσει όλο αυτό το διάστημα μια ταξιδάρα για το Λονδίνο.
3: Μια ταξιδάρα που ξέρεις με τι κανήρυμα. Με δωράρα!
2: Ναι. Και σήμερα θα γίνει η κλήρωση και θα σας. Τέλος πάντων, θα έχουμε τη χαρά να σας τηλεφωνήσουμε. Θέλω να είστε συντονισμένοι να δούμε ποιος πια θα είναι ο τυχερός ή τυχερή που θα διεκδικήσει. Όχι, θα κερδίσει αυτό το ταξίδι 14 με 19 Αυγούστου από Versus Travel. Λοιπόν. Επίσης έχουμε το νησί, νησάρα, στην Τίνο με όλη την παρέα. Γιατί δεν θέλουμε να σας στέλνουμε μπακούρια, ούτε δυο-δυο. Αυτό είναι ομαδικό. Το δυο-δυο είναι το Λονδινάκι και τελείως, εντάξει.
3: Και φυσικά έχουμε και οι δυσάρες, όπως σύμφωνα με την ιατρική. Οι άντρες πρέπει να χρησιμοποιούν χαρτί υγείας μετά την ούρηση. Αυτό μου θύμιζε τον παππού μου που όποτε πήγαινε τουαλέτα και αργούσα στην ευφυΐα έλεγε: μα καλά, από το πουλί τα κάνει.
2: Παναγία μου, άσχετα.
3: Από εκεί χέζει, από εκεί χέζει το παιδί.
2: Αλέξη!
3: Λοιπόν,
2: πρωτόν από εκεί, εικόνα.
3: Η καλή μέρα από την αρχή φαίνεται, Άννα μου.
2: Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε και ξεκινάμε με Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Τι να σου πρωτοεξηγήσουμε.

0: Της καρδιάς μου το γραμμένο λοιπόν και Παντελής Παντελίδης ήταν τώρα στην παρέα μας και φύγαμε για αγαπημένο μπαμ και κράχτο.
1: Όπως είμαστε.
2: Μπαμ και κράχτο.
1: Μανιασμένο σήμερα ο Κοράκς.
0: Ωραίο. Λοιπόν.
1: Για πες.
0: Ιωάννα Τούνη, αγαπημένη influencer.
1: Μια χώρα ασχολείται με αυτήν.
0: Τώρα ασχολήθηκε για το.
1: Α, για τα VMA.
0: Α, να γεια σου, το ξέρω.
1: Την καλέσανε, το είδα, ναι.
0: Όχι, δεν την καλέσανε. Την είπανε, ναι, μετά δεν την καλέσανε, είπανε πως είπαμε και είπανε και δεν είπανε.
1: Και είπαμε, ναι, πρόεδρε του Δεσσαϊκού. Πάθανε λίγο την πρόεδρε του Δεσσαϊκού. Εμείς του είπαμε, αλλά αυτή δεν είπανε.
0: Βέβαια, κάτι και ξέρει τι είπε. Ότι μου φαίνεται, λέει, ότι ζήτησε και πάρα πολλά. Γιατί μια φορά λέει, ωραία, να έρθω, λέει, με μια.
1: Να έρθει με μια φίλη να βραβεύσει.
0: Ναι.
1: Αυτό ζήτησε.
0: Μετά τους είπε μπορώ να βραβεύσω μια γυναίκα. Τελικά δεν ξέρω, η αλήθεια κάπου στη μέση θα είναι.
1: Γιατί να μην βραβεύσει μια γυναίκα? Δηλαδή τι ζήτησε πραγματικά? Να έρθει μια φίλη και να βραβεύσει μια γυναίκα. Η πρώτη θα ήταν ή η τελευταία?
0: Όχι.
1: Θα μπορούσε πήγε να βραβεύσει τη Ρία Ελληνίδου. Δεν θα μπορούσε να τη βραβεύσει.
0: Είσαι σατανικός.
1: Γιατί όχι? Εγώ. Τα VMA δυστυχώς δεν είναι. Γιατί άμα το κάνετε αυτό, τώρα χάσατε πόσα views. Όλοι θα συζητάγανε για εσάς. Τώρα τι σας έμεινε, να βάλετε κανένα τράπερ να πλακωθεί με κανένα τράπερ πάλι.
0: Μπορεί. Ορίστε. Μπορεί. Να σκεφτόταν και αυτό, επειδή έχει περίεργο μυαλό. Ωραίο, ρε παιδί μου, από αυτήν την άποψη.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να το έκανε.
0: Να σκεφτόταν ότι θα ήθελε να του πει ότι θέλω γυναίκα και να του πούνε βραβεύει τη Ρία Ελληνίδου. Για να δούμε τι θα έλεγε.
1: Εγώ ναι, θα έλεγα στη θέση της.
0: Και
1: η Ρία θα πρέπει να
0: πει.
1: Ναι.
0: Δεν κατάλαβες. Και η Τούνη πιστεύω θα έλεγε ναι.
1: Και ο Αλεξάνδρου θα έλεγε ναι.
0: Βέβαια.
1: Όλοι θα λέγανε ναι.
0: Γιατί να μην λέγανε ναι?
1: Όλοι εκτός από τα ΜΑΤ. Είπανε ναι.
0: Έλα, μωρέ, μπορεί να μην τους έβγαινε μετά, παιδιά. Μπορεί να μην τους έβγαινε.
1: Τι να μην τους έβγαινε, τα views και τα likes.
0: Όχι, να μην τους βγαίνανε τα βραβεία.
1: Γιατί?
0: Γιατί θα πρέπει να βάλουν και άλλα βραβεία επιπλέον.
1: Εντάξει, παλιά τους τεχνικό σκηνό.

0: Ο υδράργυρος σήμερα θα γράψει 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι.

0: Καφέντο και Ευαγγελία. Γλυκό μεθύσι στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Να τα ταλάνια. Να την και η Γεωργία. Καλησπέρα, Άννα και Αλέξη. Καλό απόγευμα. Χαχαχαχα.
1: Γεια μου. Και σε σένα.
0: Αλλά ο Νοσπέρες είναι εδώ. Εξηγήστε μου εσείς που κατακρίνετε πώς αντέχετε χωρίς ρυθμό να μείνετε. Α, εντάξει.
1: Τι έβγαλες.
0: Μισό λεπτό για να Νοσπέρα.
1: Μόλις ξεπέρασε το original. Είναι η πρώτη φορά που το remix ξεπέρασε το original. Ακούς η Ελληνίδου. Σε κατούρισε ο Νοσπέρες. Μπράβο, Νοσπέρες. Πάρα πολύ ωραίο. Συνέχισε.
0: Λοιπόν, μπράβο
1: και εσύ.
0: Το σαφάρι, το σαφάρι. Εδώ υπογράφει και ο κουμεντάκος είναι μέσα.
1: Καλύτερος τώρα το κουμεντάκο δεν γίνεσαι τώρα το σύγχρονο τσιτσάνι, αλλά μπορείς να προσπαθήσεις.
0: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να ετοιμαστείτε και για ωραία πράγματα. Καλοκαιρινά πράγματα. Το καλοκαίρι με το συνδυάζουμε, ρε παιδί μου, πολλές φορές.
1: Με κουνούπια.
0: Εκτός από κουνούπια.
1: Με ζέστη.
0: Με παρηχέρια!
1: Ναι, λοιπόν. Και έρχεται το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου του Λυκαβητού. Εκεί πέρα που είναι όλα τα πράγματα ζευγαράκια. Βάλτε και ένα πανηγύρι. Την 3η 21 Ιουλίου, Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Κοντοπούλου. Παρουσιαστής ο Θάνος Κιούσης και είσοδος ελεύθερη με την υποστήριξη φυσικά του Δήμου Αθηναίων.
0: Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για καλοκαίρι και πανηγύρι και ένα καλοκαιριάτικο ρε παιδιά, έτσι για τις μέλισσες. Να μπούμε σε ρυθμό.
1: Μόνο κουνούπια θέλουμε και λίγη μέλισσα.
0: Έλα όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

0: Επίθεση λοιπόν και Νίκος Μακρόπουλος στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και Αλάνος Πέρες. Ξαναχτυπάμε. Συνθήματα θα τη βγάλουμε σήμερα
1: την εκπομπή.
0: Δίχως ταλάνια μήνα με χαρμάνια. Ψηλά στα αστέρια. Σηκώνουμε τα χέρια. Θέλουμε Άννα και Αλέξη μέχρι μέρα να φέξει.
1: Μα αρέσει πάρα πολύ. Μπράβο, Αλάνος Πέρες. Έχει πάρει φωτιά σήμερα.
0: Πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Θα κλέψουμε από τα παπάκια το πρωί με του χαμένου ποιητέ. Δεν θέλουμε ποιητέ εμεί. Θέλουμε
1: γραφειοποίηση. Μπράβο. Και πάνω στα αστέρια θα λάμπουν τα κολομέρια. Ορίστε, το συμπλήρωσα εγώ.
0: Δεν μ' άρεσε αυτό.
1: Γιατί δεν ήταν του Αλάνος Πέρες, γι' αυτό. Ναι. Απλά του δίνω πάσα για να το συνεχίσει.
0: Παναγία μου. Λοιπόν, παιδιά, πάσα για να συνεχίσετε και

0: Αυτό και σήμερα είναι η μέρα της κλήρωσης. Μέχρι τότε όμως δεν σας έχουμε μόνο εξαημεράκι στο Λονδίνο. Σας έχουμε και τρομερή προσφορά και αξιοπιστία της Αβίση, η οποία συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκίνητου. Όλα τα, μα όλα τα αυτοκίνητα, να τονίσουμε σε αυτό το σημείο, ότι έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και φυσικά συνδέονται με το δεκάμινη εγγύηση. Και από 15 Ιουνίου που μας πέρασε μέχρι 22, προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε, στα μισά του δρόμου είμαστε, έχει έως και 10% έκπτωση σε όλα τα αυτοκίνητα.
1: Μείον 10%, όχι.
0: 10% έκπτωση.
1: Ναι.
0: Τι μείον, θα βγουν και μέσα.
1: Ρε παιδί μου, βλέπω το μείον 10 και λέω, εντάξει, εσύ λύσεις την έκπτωση, εγώ λέω μείον, φαντάζω.
0: Ναι, ό,τι θέλει ο καθένας. Όπως το δει, μισό γεμάτο, μισό άδειο το ποτήρι.
1: Ωραία, πάμε σε break και επανερχόμαστε για την κλήρωση τη μεγάλη.
0: Αμήν.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
4: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση. Φυσικά με τη Hellenic Seaways. Το μεγαλύτερο και πιο ζωντανό νησί του Σαρονικού, η Αίγινα σε περιμένει για μικρές αποδράσεις με μεγάλη απόλαυση. Μόλις φτάσεις, όλα αλλάζουν. Ρυθμοί, εικόνες, διάθεση. Παραλίες με καταγάλανα νερά σε καλούν να βουτήξεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Ξεκίνα από την Αγία Μαρίνα, τη μεγάλη αμμώδη αγαπημένη του νησιού. Με την αίσθηση της ζεστής άμμου στα πόδια, ήλιο στο πρόσωπο και βράχια που σε προκαλούν για τις πιο απολαυστικές βουτιές. Θέλεις κάτι πιο κρυφό? Το κλίμα είναι ένα μικρό διαμαντάκι. Ένας ήσυχος κόλπος με λευκή άμμο και ήρεμα γαλανά νερά που μοιάζουν βγαλμένα από κάρτ ποστάλ. Και φυσικά, η Κολώνα. Το απόλυτο must. Μία μοναδική λωρίδα γης μέσα στη θάλασσα, δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο της Αίγινας. Ενώ η Αιγινήτισσα σε μαγεύει με τους ευκάλυπτους να φτάνουν μέχρι το κύμα, προσφέροντας σκιά και δροσιά τις πιο ζεστές ώρες. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 εγχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζει. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο HellenicSeaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε.

0: Μπήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr. Να δω.

0: κυκλοφορία.
1: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, το ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
0: 45 λεπτά και μετά τις 5. Εδώ είμαστε, Αλάνια μου, εδώ είστε και εσείς. Τα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και Παρασκευή σήμερα, 19 του Ιούνιου. Ελάτε να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα ωραιότατα, διότι είναι η στιγμή η τίμια. Είναι αυτή η στιγμή που όλοι περιμένατε, ειδικά εσείς που έχετε πάρει μέρος για το Λονδίνο, για το λονδρέζικο αυτό ταξίδι, το εξαήμερο από Versus Travel. Κατά την περίοδο 14 με 19 Αυγούστου, όλοι οι όροι συμμετοχής βρίσκονται στο sound.gr, καυτός ρυθμός 949. Και ο Αλέξης έχει στα χέρια τον υπολογιστή!
3: Η μεγάλη κλήρωση που θα κρίνει το μεγάλο νικητή, η νικήτρια που θα βρεθεί εξαήμερο στη Λονδινάρα 14 με 19 Αυγούστου. Το πατάω, τον Ντόση!
0: Τον Ντόση πενάλτι, τον Ντότσι.
3: Το πατάω!
0: Πάτα το.
3: Για να δούμε, για να δούμε, για να δούμε. Έχουμε νικήτρια!
0: Γυναίκα είναι!
3: Γυναίκα είναι!
0: Όχι
3: άντρας, τι λες. Γεωργία Λίκη Κολοβού!
0: Σε τι τελειώνει το τηλέφωνο να τη βρω?
3: 9:33, συγχαρητήρια στη Γεωργία!
0: Λοιπόν, όση ώρα εγώ θα πάω να πάρω τώρα τη Γεωργία για να βγει στη γραμμή μας, θέλω να πεις το δώρο, παρακαλώ!
3: Το δώρο, φυσικά, όπως προείπα, είναι ένα εξαήμερο ταξίδι 14 με 19 Αυγούστου για δύο άτομα με όλα πληρωμένα από αλλού στην καρδιά του κακού, στο Λονδίνο. Δείτε το πριν εξαντληθεί από φυσικά Versus Travel. Το πακέτο περιλαμβάνει και αεροπορικά και διαμονή σε τετράστενο ξενοδοχείο με πρωινό. Και φυσικά όλες τις μεταφορές και τις ξεναγήσεις μέχρι την κρουαζιά στο 2.30. Μην μπείτε μέσα και δεν θα βγείτε. Για να ζήσετε το απόλυτο λονδρέζικο vibe. Και τώρα, πριν γίνει το Big Ben τελείως πύργος της πίσας γιατί Brexit hard, ζήστε το μεγάλο παλμό της Βρετανικής πρωτεύουσας. Απολαύστε βόλτες δίπλα στον Τάμεση, μοναδικές αγορές, κατά πράσινα πάρκα και ξεχωριστή ατμόσφαιρα της πόλης. Καλοκαιρινές εικόνες, Βρετανική φινέτσα και μια εμπειρία γεμάτη ενέργεια και στυλ σε ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία φυσικά του Versus Travel.
0: Να δούμε τώρα το σκόσι.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας!
3: Πώς μας λένε?
4: Αλίκη.
3: Ναι.
0: Εσάς, ναι, μας.
4: Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
3: Γεια σου, Αλίκη.
5: Πώς σου αλάνι είσαι?
3: Είμαστε τα Αλάνια από το ρυθμό. Κέρδισε, συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Τι αυτό είναι μόνο?
3: Α, ενθουσιάστηκε.
4: Θα σας στείλω και δωράκια.
3: Θα διπλασιάσουμε και θα πάμε στον επόμενο καλύτερα. Τι δωράκια? Από το Λονδίνο, Car Postal. Άστα, χορτάσαμε δύο χρόνια.
0: Ξέρεις τι έχεις κερδίσει? Είσαι έτοιμη? Το ταξίδι, διαβατήριο έχεις?
4: Έχω, γιατί έχω πάει το χειμώνα,
0: ναι.
4: Και τρελάθηκα.
0: Ναι.
3: Αυτό έλειπε να μην.
4: Και να ξαναπάω.
0: Και πότε πήρες τηλέφωνο?
4: Εχθές, τελευταία στιγμή.
0: Συγγνώμη, είσαι...
3: Συγγνωμητικά στο 90.
0: Είσαι η κοπέλα που δεν, που δεν ήξερες τον Αλέξη.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: τώρα μάθεμε. Ποτέ δεν είναι αργά.
0: Να σου πω, τώρα θα τον έμαθες, φαντάζομαι.
3: Θα πιεις μια μπύρα στην υγειά μου στο Λονδίνο.
0: Ξέρεις τα ονόματά μας τώρα?
4: Τώρα όχι, αλλά θα σας φέρω και δώρα ό,τι
3: δεν
4: θέλετε.
3: Δεν μπορεί να μην ξέρεις τα ονόματά μας ακόμα. Τώρα
0: αλήθεια,
3: το είπαμε.
0: Λες τώρα.
3: Πώς λένε την κοπέλα με την οποία μιλάς?
0: Εμένα πώς με λένε? Υπέροχο. Χθες το θυμόσουνα. Χθες το θυμόσουνα.
3: Με πόνι μου, έστω.
4: Ρωτήσετε εντωμεταξύ.
0: Ναι,
4: τα έχεις σημειώσει. Ερωτήσετε για το Λονδίνο και με ρωτήσετε άλλα.
3: Τα ονόματά μας
0: δεν ερωτήσαμε. Δεν σε ρωτήσαμε τίποτα, νομίζω. Μόνο τα ονόματά μας και πήρες συμμετοχή.
3: Και κέρδισες.
4: Ούτε αυτό.
3: Πιο αξιοκρατικό διαγωνισμό δεν έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Ρίση Αλίκη, αλήθεια. Θα θυμάσαι λίγο από εδώ και πέρα τα ονόματά μας. Όσο χρειαστεί.
3: Γκουγκλαρέ το ρε παιδάκι. Όσο χρειαστεί.
0: Πιστεύεις θα τα θυμάσαι? Τουλάχιστον να πεις, με έστειλε ο ρυθμός, με έστειλε τα Αλάνια, με έστειλε η Άννα, ο Αλέξης, ο Αλέξη, Άννα, θα τα θυμάσαι αυτά?
3: Περίμενε, πώς μας λένε?
4: Θα το θυμάμαι, γιατί μου το είπατε τώρα.
3: Πώς?
4: Ο Αλέξης,
0: ναι.
4: Και η Άννα.
3: Α, μπράβο.
0: Παναγία.
4: Εντάξει, το...
3: Πάλι καλά, πάλι καλά.
4: Εν τω μεταξύ αυτός ο μήνας μου έχει πάει τελείως γουγκλουίτικος.
0: Γιατί?
4: Πήρα μεταπτυχιακό, πήρα τα αγγλικά.
0: Ναι.
4: Διορίζομαι.
3: Με το σπαθίσου πού?
4: Στον Εύκα.
3: Μπράβο.
0: Συγχαρητήρια, παιδί μου.
4: Να είστε καλά.
0: Όλα, όλα, σου πήγε γούρι. Τι ζώδιο είσαι, καλέ, τι ζώδιο είσαι?
4: Υδροχός.
0: Αχ, δικιά μου είσαι, πότε είσαι γεννημένη?
4: 21.
0: Εντάξει, αγάπη, έλα.
3: Συγχαρητήρια.
0: Μα βγήκε η χρόνια, μα βγήκε.
3: Μπράβο, μπράβο.
4: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Η Versus
4: ενημερώνει με κακό.
0: Oh, θα ενημερωθείς εσύ, μην ανησυχείς καθόλου. Versus Travel με αγάπη. Δεν το χάνεις 14 με 19 Αυγούστου.
3: Δεν πέταξε τα ονόματά μας και θα πας, θα το χάσεις τώρα.
4: Όχι τώρα.
3: Κρίμα.
0: Καλή συνέχεια, πάντα τυχερή. Γεια σου.
4: Και εσύ, ό,τι επιθυμείτε.
0: Να σε καλά.
3: Γεια σου, καλή συνέχεια.
0: Που τι είχε βουνό, ήταν αυτό, κοπέλα.
3: Πραγματικά.
0: Πραγματικά όμως.
3: Είδες όμως, ευνοεί τους τολμηρούς.
0: Βέβαια.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Είναι ιταλική.
2: Μάμα μία.
1: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο διβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι διβίνο.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
4: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
3: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
4: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
3: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλοι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
4: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
3: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
4: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Ας του γκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
5: Καλώς τους!
0: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
9: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Παρασκευή 19 του Ιούνιου.
10: Ελάτε να τη γιορτάσουμε μαζί με τα μηνύματάκια σας να μας κρατάνε την καλύτερη παρέα και σήμερα. Από αλλού στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε soundist.gr κάτω του ρυθμό 949 και μας απολαμβάνετε και online.
9: Τώρα λοιπόν.
10: Έρχεται η ώρα του δεύτερου διαγωνισμού. Σταθερός, πιστός της επάλξης. Πού είμαι? Τρεις ήχους θα ακούσεις, μία μαντεψιά σε ποιο περιβάλλον τους ακούς που αντιστοιχούν αυτοί οι ήχοι και έτσι μαγικά κερδίζεις δωράρα. Αυτό για σένα, Αλάνη μου, που θα πάρεις τώρα στο 210-6835-722. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει το λέω δεύτερη και φαρμακερή στο 210-6835-722 θα παίξει μαζί μας και θα κερδίσει μια δωράρα όλη δική του ή δική της.
9: Διεκδικείτε λοιπόν ακτοπλοϊκά για την Κρήτη για δύο.
10: Μπράβο.
9: Και το αυτοκίνητό σας, παιδιά, με δίκλινη καμπίνα. Αυτό θα σας πούμε μόνο. Για την ώρα φύγαμε για επιτυχίες και ανοίγει αυτή την πολύ ωραία τη 6 ώρα, θα λέγει κανείς, ο Θοδωρής Φέρης. Είπες, γιατί καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη.
10: Εκτός από αυτές που ακούσες εδώ.

0: Καλάνια. 5 με 8 στο ρυθμό 949.
1: Ωραία, μα θέλει, μα θέλει, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει, μα

0: Απόν λοιπόν και καίγομαι στο ρυθμό 949 και εγώ είμαστε από επιτυχίες και ήρθε η ώρα για να παίξουμε. Are you ready?
1: I am ready!
0: Πήγαμε.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
1: Για να ακούσω, για να ακούσω.
3: Καλησπέρα γλυκό μου παρεάκι.
1: Καλησπέρα γλυκιά μας ακροάτρια. Εσύ τουλάχιστον πρέπει να ξέρεις τα ονόματά μας. Όχι.
3: Εννοείται, παιδιά.
0: Για πες μας.
1: Για να δούμε.
3: Η Ανούλα μας και ο Αλεξάκος μας.
1: Α, η γλυκούλα μας.
0: Εντάξει, έχει κρέμα.
1: Η γλυκούλα μας.
3: Είμαστε της οικογένειας τώρα.
0: Έχεις γίνει. Λοιπόν, το όνομά σου δεν μας είπες.
3: Ειρήνη λέγομαι.
0: Από πού καλείς?
3: Ευχαριστούμε και για την παρέα. Εμείς. Από Κερασίνη.
0: Λοιπόν, Ειρήνη μου, ξέρεις το δώρο που διεκδικείς εάν και εφόσον απαντήσεις σωστά?
3: Παιδιά, το γνωρίζω και μακάρι να είμαι και τυχερή, γιατί δεν ταξιδεύω ποτέ εξωτερικό, οπότε...
0: Δεν πάμε εξωτερικό,
1: ούτε τώρα
0: καλέ.
1: Πρόκειται.
0: Κρήτη είναι.
3: Το ξέρω, παιδιά, δεν έχω λάβει ποτέ μέρος σε εξωτερικό, λέω.
1: Εντάξει. Καλά, και η Κρήτη πάει για δικό της κράτος, έτσι όπως πάει.
3: Δίνεται απίθανα
1: τώρα. Κάπως πρέπει να σας κρατήσουμε, μην σας χάσουμε πελάτες.
0: Σταμάτα, Μαρκεσί. Λοιπόν, να ακούσουμε τους ήχους και μετά να σου πει ο Αλέξης το δώρο, ή θες πρώτα το δώρο και μετά τους ήχους?
3: Λοιπόν, ας ακούσουμε τους ήχους,
0: ναι,
3: και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Ωραία, για να δούμε. Ο τρίτος ήχος πιστεύω θα σε βοηθήσει και αν είναι σε σοβαρό αλάνι το έχουμε ξαναπαίξει και θα το ξέρεις.
3: Α, ναι, ναι, ναι, υποβρύχιο παιδιά.
1: Πόσο απελπισμένοι ήσουν μέχρι τότε. Πόσο δεν αντέβησες ούτε με τη στακέ. Συγχαρητήρια.
0: Σε βοηθήσαμε. Σε βοηθήσαμε.
3: Με βοήθησε το τραγούδι γιατί...
1: Λίγος τους πάντα βοηθάει.
0: Λοιπόν,
1: ετοιμάσου λοιπόν Ειρήνη μας για Κρήτη. Ταξίδι το οποίο είναι μια προσφορά της ANEC Lines με τη φιλοξενία που μας χαρίζει όμορφα ταξίδια και υπέροχες αναμνήσεις. Χάρη στην ANEC λοιπόν ταξιδεύουμε και σε Χανιά μα και σε Ηράκλειο και σε Μπολ με έκπτωση 30% σε καμπίνες αλλά και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια και με 20% έκπτωση επιστροφής σε επιβάτες και γιοταχή και με πακέτα προσφορών για επιβάτες και οχήματα από 114 ευρώ. Πληροφορίες για κρατήσεις στο anec.gr και στο 210-89-19-800 ή απλά στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή απλά στο νέο Seymour App. ANEC Lines με τον έρωτα τόπου σας. Είναι η ώρα σου καλή και το ποπό και ο ποπός γυαλί.
0: Λοιπόν,
3: ευχαριστώ,
0: θα σου έρθει μήνυμα από το ρυθμό με αγάπη και τα λάνια σου. Καλή ακρόαση να συνεχίσει να συντονισμένη εδώ.
1: Επιτέλους, επιτέλους.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και μια ακροάτρια που τάξιζε.
0: Γεια σου, Ειρήνη μου.
3: Γεια
0: σου,
3: Ειρήνη. Καλή συνέχεια. Φιλάκια, καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σου, καλά. Φιλιά πολλά. Καλά περάσεις.
0: Λοιπόν, και εμείς εδώ συνεχίζουμε με επιτυχίες. Η Ελένη Φουρέρα θα έρθει και η Νατάσα Θεοδωρίδου θα περάσει. Τώρα όμως έφτασε. Νίκος Βέρτης, παιδιά, και πες το μου ξανά. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη.
1: Εκτός από αυτές που ακούσε εδώ.

0: Ελένη Φουρέιρα και αλληλούια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες εδώ. Το πρωτακούσαμε εδώ. Συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε, παιδιά.
1: Ξέρεις τι έκανα εγώ μόλις, ε?
0: Για πες, λάλα
1: το. Μπήκα στην εφαρμογή της Αβίν. Κερδίζω και προσέφερα μάλιστα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο, το πολύ μεγάλο σπουδαίο έργο που κάνει, του Make a Wish Ελλάδος. Γιατί είναι απίστευτο πόσο εύκολα, παιδιά, μπορεί να βοηθήσει να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Αν θες να το κάνεις, τότε δεν έχεις παρά να μπεις και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Να χαρίζεις όσους πόντους θέλεις και Αβίν με τη σειρά της να τους δεκαπλασιάσει, βεβαίως. Βεβαίως, κάνοντας πραγματικότητα τα όνειρα των παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Πάρα πολύ σπουδαία πρωτοβουλία. Συγχαρητήρια και στην Αβίν και στο Make a Wish Ελλάδος.
0: Λοιπόν, όση ώρα θα είμαστε εδώ πέρα για να ακούμε επιτυχίες, γιατί θα έρθει στην παρέα μας και την Γαρμπή, θα έρθουν και οι Μέλισσες, έρχεται τώρα και ο Πάνος Κιάμος. Να στείλω πολλές καλησπέρες στα Αλάνια που τώρα συντονιστήκανε. Άργησαν, αλλά τα καταφέρανε.
1: Έστω.
0: Και ο Αλέξης είναι εδώ, και η Ειρήνη, αλλά και ο Ηρόδοτος. Νάτος λέει. Και εγώ τώρα άργησα, λέει.
1: Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
1: Άντε, γιατί είσαι εσύ.
0: Άντε.

0: μας έχετε ματιάσει. Φτάνει, άιντε.
1: Λοιπόν, δεν πειράζει, θα τον πας μια βόλτα στο Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μεταχειρισμένος γι' αυτό θα ταιριάξουνε.
0: Είπε το αγόρι μεταχειρισμένο.
1: Από σένα,
0: δεν τρέπεσε λίγο.
1: Καθόλου. Θα έκανε εκπομπή στο ραδιόφωνο να ντρεπόμουν. Αυτό να μου πει. Μέχρι 22 Ιουνίου, παιδιά, στο Center τη Βελμάρ και όφελο που φτάνει έω και τα 3.000 ευρώ. Επιλέξτε λοιπόν το επόμενο αυτοκίνητό σα ανάμεσα σε 1.500 και αν βρίσκεστε στη διαδικασία αναζήτηση αυτοκίνητου, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να επισκεφτείτε ένα κατάστημα να αποκτήσετε το δικό σα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Αυτά.
0: Αυτά.
1: Αυτά. Και άλλα πολλά σε
0: μετά
1: πολύ...
0: το break.
1: Μπράβο. Θα το έλεγα. Μια φορά θα το έλεγα και μου το πήρε από το στόμα.
0: Α, συγγνώμη, να το ξαναδώσω. Πού πάμε, Αλέξη?
1: Σε επιτυχίες. Πάρτο.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕ.

0: FM. Νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζούς δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
9: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
10: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
14: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία.

0: Για μια πτυχιακή, αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
1: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK, για να μη σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
7: Green.
6: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξία σπαγωτό καϊμάκι, στρατσιατέλα ενός λίτρου, μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
10: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
11: Έλα να μαζευόμαστε Αλάνια, 45 λεπτά και μετά τις 6, Παρασκευή 19 του Ιούνιου. Χρόνια πολλά σε σένα, Αλάνη μου, και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου, έχεις επέτειο, γιορτάζεις, whatever. Εδώ είμαστε Αλέξη Μαρκάου, Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά να σου κρατάμε συντροφιά στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
12: Με τα καλύτερα μηνύματα, τα δικά σας στο Viber, εκεί που θα στείλετε μάλιστα και τα αγαπημένα σας νησιώτικο, για να σας πάρουμε τηλέφωνο, να βγείτε στο ώρα να μας τραγουδήσετε και να κερδίσετε νησάρα με όλη σας την παρέα στην Τίνο. 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, sounds.gr, κάτω ρυθμό 949.
11: Για να δούμε σήμερα ποιος θα περάσει, ποιος θα έρθει, κλήρος θα γίνει. Την επόμενη Παρασκευή, 26 του μήνα, στο Πάμε Πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Αφαλίδου. Σας θέλουμε συντονισμένους. Έχετε ένα πλήρες πακέτο, ολοκληρωμένα τα πάντα όλα. Θα τα μάθετε και αυτά σε λίγο. Για την ώρα, φύγαμε για επιτυχίες.
12: Όπως είμαστε.
11: Έρχονται στην παρέα μας κάτι γυναικάρες τώρα. Σε λίγο η Δέσποινα Βανδύ, τώρα Κατερίνα Λιόλιο. Λογαριασμός. Το ξέρετε, το αγαπήσατε και το ακούτε τώρα δυνατά.

χρόνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.

0: Να με αγαπάς λοιπόν και Δέσποινα Βανδύ, ο Κώστας Αλανός Πέρες ξαναχτυπάει.
1: Μπορώ, τι είμαστε πάλι ο Καβάφης.
0: Μπορώ να έχω το λογαριασμό και ένα αλάνι που θέλω να ρωτήσω ποιο της επιτυχίας το μυστικό, να το ζητήσω. Εδώ θα μπορούσα λέει, να το λέει. Συζητήσω επίσης.
1: Τώρα θα διορθώσει εσύ τον ελίτη των φτωχών.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ντροπή σου αλήτη που θα διορθώσει τον ελίτη.
0: Έχεις δίκιο.
1: Πες τα Αλανός Πέρες μου, μπράβο. Μπράβο, όλο με κοιμίζω ήσυχος. Οι υπόλοιποι όμως σας θέλω σε επαγρύπνηση.
0: Τα μηνύματά σας, παιδιά, και για το νησί. Ποιος θα μας τραγουδήσει νησιώτικα.
1: Στείλτε μας αγαπημένα νησιώτικα στο 6937-949-949, γιατί θα σας πάρουμε τηλέφωνο να βγείτε στον αέρα να τα τραγουδήσετε και να κερδίσετε συμμετοχή για να πάτε τριήμερο μόλις σας στην παρέα στη μαγευτική Τίνο.
0: Ωραία.
1: Μέχρι τότε η αξιοπιστία και εμπειρία της Αβής, συνάμα, συναντούν τη τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr. Μια πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Τι πλατφόρμα για αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου.
0: Number one.
1: Από 15 Ιουνίου έως και 22 Ιουνίου έχεις και 10% έως και 10% έκπτωση σε όλα τα αυτοκίνητα.
0: Λοιπόν.
1: Από BMW, Audi, Mercedes μέχρι και Opel και Fiat.
0: Πάμε γρήγορα σε ένα break και επανερχόμαστε, γιατί θα ψάξουμε
1: και θα βρούμε
0: τον καλήφωνο. Κατάλαβες, α?
1: Ναι, ναι, καλήφωνη.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με τον Γιώργο Κακοσέο.
3: Και ήσαν νότερα, λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
2: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμά Ζάμπρας.
3: Ούτε χτρή, όμως ούτε και φίλοι.
2: Χορηγός της βραδιάς. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
4: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Το τέας βαλωτό σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Siva.
7: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. By the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
8: Θες να ανέβεις ψηλά? Rhodos Cal. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Rhodos Cal. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Cal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Cal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rhodos Cal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
3: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
2: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
3: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
2: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
3: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
2: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
3: www.k9security.gr.
2: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
4: Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
5: Σε απεριτίφ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
6: Είναι ιταλική.
7: Μάμα μία!
6: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο Ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι Ντιβίνο.
8: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
9: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
8: Και... τουμπανό!
9: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
8: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
10: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
10: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
8: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410 28446.
11: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
12: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
11: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
12: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
11: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
12: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
11: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Παρασκευή 19 του Ιούνιου στα καλύτερα σας έχουμε στα όπα όπα. Εδώ, στον καλύτερο σταθμό της πόλης, γιατί τώρα αρχίζουν τα καλύτερα.
1: Και τι εννοούμε με αυτό? Ότι τώρα θα πάρουμε έναν από εσάς που έχει στείλει στο Viber του σταθμού στο 6937 949 949 το αγαπημένο του νησιώτικο να μας τα τραγουδήσει για να κερδίσει συμμετοχή για ένα ωραίο τριήμερο με όλη την παρέα στην Τίνο.
0: Γιατί δεν θα πάτε ξεροσφύρι, μόνο με τη βαλιτσούλα σας. Μαζί σας θα έχετε τα πάντα. Ακτοπλοϊκά θες,
1: πάρτο. Τόχεις. Καφεδούπα θες, πάρτι. Ταξιδάκι θες, πάρτο.
0: Αυτοκίνητο, ξενοδοχιάρα.
1: Ακόμη να στείλεις, πάρτα. Θα πάρω μάλλον.
0: Δεν θα τα πούμε και αναφορικά, έτσι.
1: Να τα πούμε λοιπόν, παιδιά. Σας περιμένει το Λίστινο Σουίτς. Μιλάμε για ξενοδοχιάρα. Mm-hmm. Το οποίο εκεί πέρα θα φιλοξενήσει και την παρέα σου, μπουτίκ ξενοδοχείο. Η CJ σου κάνει δώρο τακτοπλοϊκά.
0: Άναγια σου.
1: Η Λαλαλούζα θα σου κάνει δώρο την καφεδούμπα σας.
0: Beach bar συγκλονιστικό στην Τίνο.
1: Και το δρόμο Rent Car το αμαξάκι σας για όλο το τρίμερο.
0: Όλοι όροι βρίσκονται στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949, εκεί που μας ακούτε και από όλο τον κόσμο. Φύγαμε για επιτυχίες και αυτή την τρίτη ώρα την ανοίγει ο Αντώνης Ρέμος.
1: Ποιος άλλος?
0: Τι και αν είναι Παρασκευή, Δευτέρα μας τραγουδάει και μας το φωνάζει.

0: Καλώς σε βρήκα λοιπόν στα Βέντο και Δάφνη Λόρενς εδώ, στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Και λοιπόν,
1: ώρα ήρθε να ακούσουμε και μια αποτυχία.
0: Έλα, ήρθε η ώρα να δούμε ποια θα βγει σήμερα στη γραμμή μας. Ποιος θα διεκδικήσει συμμετοχή για νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Η μάνα σου, εγώ και εσύ.
1: Η μάνα σου, εγώ και εσύ. Ποιος είναι στη γραμμή, ποιος είναι πάλι στη γραμμή.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα.
1: Μελωδικές καλησπέρες και σε εσένα, φίλη μου. Μαρία, από πού?
4: Από Νέα Σμύρνη.
1: Α, γειτονάκι. Καλώς την.
4: Γειτονάκι σας.
0: Λοιπόν.
1: Για πες λοιπόν.
0: Ποιο τραγούδι θα μας πεις?
1: Μαζευτείτε τα παγγείλια.
4: Θα πω ως Βέρα Σαμιώτησα, τη Σαμιώτησα εννοείται.
0: Και θες να πας στην Τίνο.
4: Και θέλουμε να πάμε στην Τίνο, να προσκυνήσουμε την Παναγία μας, να περάσουμε όμορφα.
0: Ναι.
4: Να πιούμε και τα καφεδάκια μας.
1: Ξεκινάω. Πες την όμως.
0: Έλα, πάμε.
4: Πάμε. Σαμιώτησα, Σαμιώτησα. Πότε θα πας στη Σαμό? Ρόδα θα ρίξω στο γυαλό, Σαμιώτησα, για να έρθω να σε πάρω.
1: Αυτό ήταν.
0: Αυτό μας
1: είναι και
0: δεν έχει κάτι άλλο.
1: Δεύτερο κουμπλέ δεν έχει.
4: Έχει.
0: Δώσε.
4: Με τις ελιές και με τα μαύρα μάτια. Μου έκανες την καρδούλα μου σαν νιώτησα 42 κομμάτια.
1: Μου έκανες τα αυτάκια μου, μαράκι μου 42 κομμάτια. Με το σπαθί μου.

0: Λοιπόν, δεν είχα τη Σαμιώτη ευκαιρία, είχα όμως το χορέψει.
1: Δεν είχα την
2: νησιώτικα όμορφα όλα.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι διεκδικείς, Μαρία μου?
2: Βεβαίως.
0: Να τα ακούσεις άλλη μία.
2: Να τα ακούσω άλλη μία.
0: Ή τα ξέρεις μόνη σου να τα πεις?
2: Όχι, όχι, πείτε τα, είστε.
1: Λοιπόν, τριμεράτσι.
2: Εσείς δεν έχουμε και ξενοδοχεία έχουμε.
0: Μπράβο.
2: Και καφέδες έχουμε.
0: Μπράβο,
1: αυτό τα ξέρεις.
0: Τα ξέρεις.
1: Αλλά δεν τα μαρτυράς.
0: Βέβαια.
1: Τριμεράκι με την παρέα σου στη μαγευτική Τίνο, στο Εολίστινο Σουίτς. Δώρο και του καφέδες από το Λαλαλούζα Beach Bar. Δώρο και τα ακτοπλοϊκά από τη C-Jets. Δώρο και το αμάξι για να μετακινήσετε από δρόμος Rent Car.
2: Μια χαρά, μια χαρά. Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία και σε εσένα την επόμενη
1: και
0: Παρασκευή.
1: Σε εσένα.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Στον αυτό του το πει, εμά το πει. Εμεί
2: πέφτει. Για όλου.
0: Είναι large, Μαρία, ξέρει. Μαρία, ξέρει. Λοιπόν, Μαρία, την επόμενη Παρασκευή 26 του Ιούνιου πάμε πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Αφαλίδου. Θα γίνει η κλήρωση.
2: Πολύ όμορφα.
1: Ού και τη χάσει, γιατί θα χάσει.
0: Ού και χάσει καμιά εκπομπή του ρυθμού. Αυτό θα σου πω εγώ.
2: Εννοείται, δεν χάνουμε καμία.
0: Και αν σε καλέσει κανεί. Αν σε καλέσει κανεί και ρωτήσει τι σταθμό ακού, τι ακούμε.
2: Ρυθμό πάντα από το πρωί.
1: Το σκέφτηκες λίγο, τέλος πάντων.
2: Όχι, δεν σκεφτόμαστε το ρυθμό.
1: Ποτέ.
0: Ευχαριστούμε που πήρες μέρος στο διαγωνισμό.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Μαρία μου. Φιλάκια πολλά.
0: Γεια σου. Λοιπόν, παιδιά, εμείς συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με επιτυχίες, γιατί θα έρθει στην παρέα μας και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Θα έρθει και ο Απόν με την καντάδα του. Τώρα όμως, να. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και Αθήνα. Στο ρυθμό 949, ακούσουμε επιτυχίες.

0: κάνει. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και στραβά και ανάποδα και ίσια. Όλα εδώ, ό,τι διάθεση και να έχετε, είμαστε εδώ να σας κρατάμε συντροφιά.
1: Και στις 10.30 σας έχουμε φτιάξει για τη Δευτέρα, έτσι. Που είχε ποιο βγαίνει Δευτέρα. Κανείς.
0: Κανένας δεν βγαίνει Δευτέρα, κατσικά.
1: Και τώρα με το νέο επεισόδιο της κομικής σειράρας του Αντένα, γιατί είναι πατέρα, έχετε άλλο ένα λόγο να σας φάει μαρμάγκα μέσα. Αξίζει, παιδιά, να δώσετε μια ευκαιρία. Είναι πολύ καλό επεισόδιο. Μόνο αυτό έχω να πω.
0: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, γιατί είναι η αγαπημένη μου στιγμή. Θέατρο γουστάρεις.
1: Σαν τρελός.
0: Λοιπόν, θα σας στείλουμε ένα θεατράκι την Τρίτη. Μιας και είπες εσύ, Αλέξη μου, για τη Δευτέρα, εγώ για την Τρίτη. Αν θέλετε να βρεθείτε και να δείτε την οικογένεια Τσεκμέ, τώρα είναι η ώρα να στείλετε οικογένεια στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Ξέρετε τώρα, ο Τόλης Παπαδημητρίου υπογράφει, ζωγραφίζει, σκηνοθετεί.
1: Για ακόμη μια φορά,
0: γράφει κείμενα, τα πάντα όλα μαζί του. Η Πινελόπη Πλάκα, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Αντώνης Τάμος, Αντώνης Καλομυράκης και Άννη Θεοχάρη. Παιδιά, ποιο δεν θέλει να βρεθεί σε αυτή την παράσταση, πέ μου.
1: Πρέπει να είσαι τρελό για να μην θες. Αξίζει φουλ.
0: Να το πάρουμε να μα κλείσει και μα εισιτήρια να πάμε.
1: Να βγει στον αέρα να παίξει και να κερδίσουμε εμεί το εισιτήριο.
0: Πώς θέλεις να μην το δώσουμε, να το πάρουμε εμείς να πάμε.
1: Πάρ' το εσύ, θα σου σηκώσει, εμένα έχει αναγνώριση.
0: Σταμάτα.
1: Μα πάρ' το, όπως είναι, δεν το συζητώ. Πάντα ήθελα να το πω αυτό.

0: κάνεις λοιπόν, Νίνο και Ζώζεφιν. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ ήμασταν, σου κρατάμε συντροφιά στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Και φυσικά, ξέρεις τι έκανα μόλις,
0: Τι έκανες, για πες μου.
1: Μπήκα στην εφαρμογή Αβίν για να κερδίσω και να προσφέρω μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει στις αγορές μου στην Αβίν για το έργο Make a Wish Ελλάδος.
0: Μπράβο σου, Αλέξη. Το λέμε 2-3 μέρες αυτό, παιδιά, δεν το ξέραμε. Αν μαζεύετε πόντους, μπείτε να το κάνετε κι εσείς.
1: Ναι, αξίζει, γιατί αυτοί οι πόντοι δεν θα πάνε χαμένοι. Θα εκπληρώσουν την ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές, όπως είπα, ασθένειες. Γιατί σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται πάντα μαζί μας. Και πολύ, πολύ καλά κάνει και μπράβο της γι' αυτό.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο. Και ξέρετε τώρα, τα καθέκαστα, γιατί είναι Παρασκευούλα.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make a Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Α4 τα περιπολικό.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέστα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
14: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
13: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
15: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
13: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
16: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
13: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
17: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
13: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
18: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
13: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
19: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
20: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
21: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκη.

0: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λένε την υπερβολή. Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. Hughes. Scandinavian Sleeping and Living. Να δω.

0: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
2: Αστά, ναι, αστά.
1: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις.

0: ακούς μόνο επιτυχίες και πριν το ρολόι δείξει 8 και σας αποχαιρετήσουμε. Είμαστε ακόμα εδώ. Αλέξη Μαρκάου, Ζάνα Ζιρδέλη, τα δικά σου αλάνια. Παρασκευή 19 του Ιουνίου.
1: Και ήρθε η ώρα να σας επιβραβεύσουμε για την υπομονή και την αντοχή σας με το καλύτερο κλείσιμο της εβδομάδας που θα μπορούσατε να έχετε. Mm-hmm. Με μια δωρεπιταγή 50 ευρώ που λόγω σαν άλλη πάνια σας το δίνω για αγαπημένο Wagamama.
0: Wagamama, κατσουκάρι, κατσουκάρι.
1: Ramen curry, κατσουκάρι.
0: Έχει και noodles και μπάμπαν και σούσι. Πού θα του στείλει?
1: Θα του στείλω, θα μου στείλουν.
0: Όπου θέλουν να πάνε.
1: Σε όποιο Wagamama θέλουν σε όλη την Αθήνα. Mm-hmm. Αρκεί να στείλουν στο 6937-949-949. Πουλάω τη μάμα για Wagamama.
0: Πουλάω τη μάμα για Wagamama.
1: Πουλάω τη μάμα για Wagamama. 6937-949-949. Εκεί τα θέλουμε τα μηνύματα.
0: Να πάτε όμως και με τη μάμα για φαγητό. Μην πάτε μόνο ζευγαράκια. Να τις αγαπάτε τις μαμάδες σας.
1: Την ταΐσατε κιόλας.
0: Θέλω να σας πω ότι το Wagamama για παράδειγμα στην Αιώλου απολαμβάνεις καθημερινά σούσι μόνο με 15,90 από τις 7 το απόγευμα και τις 10.30 το βράδυ. Ιδανικό για όσους αγαπούτε. Αγαπάτε τέλος πάντων το σούσι, το ξέρετε.
1: Και αν το αγαπούσετε ακόμη περισσότερο.
0: Αχ, σουσάκι, έχω καιρό να πάω με τη διατροφή. Θα ήθελα τώρα ένα Wagamama.
1: Καλό είναι για διατροφή. Μην μου βάζει ιδέες να παραγγείλω τώρα, όπως είμαστε.
0: Καλύτερα να με πας από κοντά. Εντάξει.
1: Ωραία, παραγγείλω.
0: Λοιπόν, φύγαμε για επιτυχίες. Ρία Ελληνίδου τώρα στην παρέα μας. Εξήγησταν. Στο ρυθμό 949. Ακούσουμε μόνο επιτυχίες.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και τα λάνια σου.
1: Παιδιά, όπου και να πηγαίνετε, εγώ έχω να σας πω ότι δεν μ' αρέσει το καλοκαίρι, δεν το γουστάρω, το είπα, το έβγαλα από μέσα μου. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, ούτε καύσω να το κουνούπιο, ούτε τίποτα. Ευτυχώς όμως που έχω το Altan Defense Lock Protection, το οποίο είναι για όλη την οικογένεια, δεν ερεθίζει δέρμα, είναι δερματολογικά ελεγμένο και δεν περιέχει άρωμα. Οπότε διαρκεί και 10 ώρες, έχει υψηλότερη προστασία και 90% DIT και καληνύχτα κουνούπια. Άντε πας και με ξανακερδίσει το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό το Σαββατοκύριακο να είναι ένα εξαιρετικό και διαφορετικό για όλους εσάς εκεί έξω. Να είναι ένα φευγάτο καλοκαίρι. Και να γεμίσετε μπαταρίες. Θα δώσουμε σκυτάλι.
1: Στον κορίτσαρο, στο γενίτσαρο, ο Έλενα Ντάντζελο. Και εμείς φευγάτοι είμαστε.
0: Τι έγινε, κοπελά, όλα καλά.
2: Τέλεια.
0: Με το λευκό σου, με τη λευκή σου τη σκιά, τέλος πάντων.
1: Με τα όλα τη.
2: Παρασκευή.
0: Κόκκινο κραγιόν δεν βλέπω να φαράς, κοπελά.
1: Αλλά μέσα τώρα για την εκπομπή.
0: Λοιπόν, και μετά την Τάντζελο.
1: Έρχεται Νίκος Χαλκούσης να σας ταξιδέψει με τις κομματάρες του. Και από εμάς, καλό σου κου και τα λέμε Δευτερούλα.
0: Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά πολλά.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Στους ρυθμούς του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κινείται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να επαναφέρει στον πάγκο του τον Σέρβο τεχνικό. Το θέμα μονοπολεί το ενδιαφέρον των μέσων και στη Σερβία, εκεί όπου μέσω δημοσιευμάτων γίνεται αναφορά σε καθοριστικές επαφές των δύο πλευρών που προμηνύουν μια διαφαινόμενη συμφωνία. Στο παγκόσμιο κύπελο, Τσεχία και Νότια Αφρική έμειναν στο 1-1. Η Ελβετία κέρδισε με 4-1 τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, ο Καναδάς έκανε επίδειξη δύναμη απέναντι στο Κατάρ, κερδίζοντας με 6-0 στον απόϊχο του σοκαριστικού τραυματισμού του Κονέ που έφυγε με φορεία από το γήπεδο. Το Μεξικό επικράτησε με 1-0 της Νότιας Κορέας και έτσι έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στους 32 του Μουντιάλ.
3: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park. The place of happiness.
8: Αρχίζει.
9: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
11: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
12: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
13: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
12: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
13: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
14: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς. εσωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
15: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
16: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
17: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
16: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
17: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
16: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
17: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
16: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
17: Βούτυρο Lurpak Soft μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 4,40.
16: Και γαρίδες άγριες Giant 4,6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
17: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Cari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Casa Cari και μόνο για επαγγελματίες.
15: Casa Cari Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
19: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρέλιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
18: Marketing. Αξίζει να πας.
20: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
21: Γιώργο, πού χάθηκες?
22: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
21: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
22: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
21: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
23: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
24: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
25: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.
0: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί
1: τα καλύτερα
0: αξίζει.
1: Μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος σε λάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Είναι ιταλική.
4: Μάμα μία!
3: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.

0: χρειάζομαι. Ας το άκρη δεν βγάζουμε.
1: Ο ρυθμός είναι τρέλα. Ρυθμός μόνο ρε παιδί μου. Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός μόνο επιτυχίες.

θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
2: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
3: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
4: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
5: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
4: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
5: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
4: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
5: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
4: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπο.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
6: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
7: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
6: Γιαούρτι φάγε, total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
7: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
6: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
7: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1+1 δώρο.
6: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
7: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Είναι ιταλική.
9: Μάμα μία!
8: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο διβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι διβίνο.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπα.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
9: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
10: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
4: στο Matches Meat and Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα, premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα, μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Matches Meat and Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
5: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
9: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
10: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
9: Και... τουμπανό!
10: Καλά αυτά, θέλουν συναγερμό.
9: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
11: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
11: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
9: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
11: Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι.
12: Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22 410 86 632.
13: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
14: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτέο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
15: ΚΑΠΑ9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
16: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
15: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
16: ΚΑΠΑ9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
15: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ΚΑΠΑ9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
16: ΚΑΠΑ9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
15: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
17: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
18: Nor Club.
17: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
19: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ρυθμός 945. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

Εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα.

0: μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
4: Και όπως ξέρετε παιδιά, όλα στον έρωτα ξεκινάνε με ένα φιλί.

Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: 1945. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

0: ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.